0: 96.6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στον Pepper 96.6.

Pepe.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα Peppers, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καιρό έχουμε να τα πούμε όλα αυτά μαζί. Είναι σήμερα Δευτέρα, είναι 4 Μαΐου, ξεκινάει το πρωινό Pepper. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6 και είναι ο Θοδωρής Βαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Ξεκινάει ο Μάιος. Ο Μάιος λοιπόν να σας θυμίσω ότι είναι ο μήνας των γενεθλίων μας. Αύριο έχεις γενεθλία εσύ, ε?
1: Αύριο, ναι.
0: Και προς το τέλος του μήνα έχω γενέθλια εδώ. Σήμερα όμως από γιορτές είναι η Πελαγία. Η Πελαγούλα, γιατί είναι Αγία η Πελαγία εκεί. Η Πελαγούλα, χρόνια πολλά. Να δω αν έχει σε αρσενικό.
1: Η
0: βγαίνει,
1: Μόνικα.
0: Ο Πελαγής και ο Πελάγιος βγαίνει. Βέβαια.
1: Γιορτάζει και η Μόνικα σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Και η Μόνικα και η Πελαγία και η Πελαγία.
0: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ξεκινάει το πρωινό Pepper λοιπόν 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα και να.
1: Έχει ημέρα διεθνή. Έχουμε...
0: Διεθνή δεν έχω.
1: Διεθνή ημέρα πυροσβεστών. Και έχουμε και η μέρα του πολέμου των άστρων. Άκου τώρα γιατί είναι σήμερα η μέρα του πολέμου των άστρων. Πραγματικά.
0: Ο πόλεμος των άστρων, ο γνωστός.
1: Ο πόλεμος των άστρων, ναι. Επειδή η πιο γνωστή ατάκα είναι το May the Force be with you, έχει γίνει May the Fourth be with you. Και πλέον είναι η μέρα Τετάρτη Μαΐου, May the Fourth.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, κάθε 4 του μήνα είναι.
1: 4 Μαΐου, May the Fourth.
0: Καλά. Που φαντασία.
1: Έτσι είναι, ε. Ταινία φαντασίας, δεν είναι.
0: Σαν το 4-20 το προηγούμενο μήνα, 20 Απριλίου.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, ξημερώνει σιγά σιγά. Σήμερα η ανατολή του ηλίου είναι στις 6 και 24. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί από το Πέπερ 96 και 6. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε μιλήσει για τα ξενοδοχεία που ξεπροβάλλουν ή μάλλον τα θεμέλια των ξενοδοχείων τα οποία αρχίζουν και ετοιμάζονται στη Μήλο, σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου. Επεμβαίνει ο Δήμος, επεμβαίνουν οι τοπικές υπηρεσίες, σταματάνε οι εργασίες. Όμως το ζήτημα είναι ανοιχτό και παρέμεινε ανοιχτό τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί υπάρχει μια τροπολογία που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που παγώνει όλες τις οικοδομικές εργασίες στη βορειοανατολική ακτή του νησιού έως στο τέλος του 2026. Αφορά τις περιοχές Σαρακίνικου, Καμινίων και Μίτακα. Θυμάστε το περσινό δημοσίευμα των εφημερίδων με τις φωτογραφίες από το Σαρακίνικο που είχαν τρυπήσει το βράχο για να κάνουν το ξενοδοχείο. Υπάρχει ένα ειδικό πολυδομικό σχέδιο του νησιού. Αυτό θα περιμένουν για να τακτοποιήσει τα ζητήματα εκεί. Γιατί ξέρετε τι κάνουν. Το λέγαμε. Δημιουργούν τελεσμένα, κάνουν τις εργασίες κτλ. Και μετά, ας πούμε.
1: Και μετά θα γίνει σε όλα τα μέρη της, σε όλα τα αντίστοιχα μέρη της.
0: Χαρακτηριστικά να σας πούμε ότι μέχρι να γίνουν. Μέχρι να τακτοποιηθεί η κατάσταση, είχαν δρομολογηθεί περισσότερα από 50 ξενοδοχεία στην εκτός σχεδίου περιοχή του νησιού. 50 ξενοδοχεία.
1: Στην εκτός σχεδίου.
0: 50 ξενοδοχεία.
1: Ναι. Και είχαμε και τα γεγονότα την προηγούμενη εβδομάδα με τη Γάβδο, με κάποιους που ήθελαν να προστατεύσουν, που μέναν εκεί, ναι, να προστατεύσουν το νησί. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Και τους έδιωξαν. Γενικότερα, ναι, πρέπει να πέσει, πώς το λένε, με μεγάλη προσοχή πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιατί είναι πολύ ωραίες περιοχές της χώρας και χρειάζονται προστασία πάνω απ' όλα.
0: Όπως λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέχρι σήμερα δεν έχει ζητήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τον επανέλεγχο των αδειών. Παρότι, όπως αποδείχθηκε και σύμφωνα με όσα γράφει η Καθημερινή, έδινε κατά κόρον όρους δόμησης σε οικόπεδα που δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, ένα ζήτημα το οποίο, ρε παιδί μου, έμπαζε αυτό. Τώρα, ελπίζω με την τακτοποίηση αυτή να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί πραγματικά τώρα, σε ένα τέτοιο μοναδικό τοπίο όπως τη Μήλο, βλέπεις, ας πούμε, να ξεπροβάλλουν ξενοδοχεία.
1: Ναι, δεν χρειάζονται ασάφειες αυτά τα θέματα.

0: και από τη Μήλο και τα ελληνικά νησιά, μία βόλτα μέχρι το Wembley και το Λονδίνο και το Harry Styles. Είμαστε σχεδόν ένα τετραρτάκι πριν τις 7 είναι το πρωινό. Πέπερ είναι ο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος εδώ κάθε πρωί 6 με 10 και είναι ο Harry Styles στο Wembley του Λονδίνου 29 Ιουνίου. Pepper Experience λοιπόν με έναν τυχερό, μία τυχερή μαζί με κάποιον που θέλει να τον συνοδεύσει 4 μέρες, 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Καθημερινά, Δευτέρα έως και Κυριακή και τις ώρες 6 το πρωί, 8, 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα ακούς το Pepper Passwords, το σημειώνεις, μένεις μέσα στο pepper966.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σου και το Pepper Password και περιμένεις λίγες μέρες, Παρασκευή 15 Μαΐου, εδώ το πρωινό Pepper, τη μεγάλη κλήρωση.
1: Pepper 966. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 5 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό. Πέπερ, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Σήμερα 4 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα. Μετά το χειμωνιάτικο έτσι διήμερο έχουμε ξανά άνοιξη και μάλιστα μπορεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε και καλοκαίρι. Θερμοκρασία σήμερα στους 22 βαθμούς, με χαμηλά όμως. Τώρα το πρωί είναι γύρω στους 8-9 βαθμούς τουλάχιστον εδώ στο Νέο Φάληρο. Θα πάει η θερμοκρασία 22, αύριο θα πάει 26-27 την Τετάρτη, Πέμπτη στους 27 πάλι, Παρασκευή 26 και το Σάββατο θα έχουμε 29 βαθμούς. Όλες οι μέρες θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες μέρες με συννεφιά. Πάντως αυτό που είδαμε το Σαββατοκύριακο με τα χιόνια, που νομίζουμε ότι είναι τρολ, τουλάχιστον δεν θα το ξαναδούμε μέχρι την...
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Δεν ξέρω τώρα θα ξαναγίνει.
1: Ναι, ήταν πολύ. Πραγματικά για Πρωτομαγιά με χιόνια είναι.
0: Ήταν ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες, ναι. Έλεγε εδώ.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Και έχει πλάκα σήμερα, τώρα έπεσε το μάτι μου στο σαν σήμερα ότι το 91 πήγε η Ελλάδα στη Eurovision με το Άνοιξη. Ναι. Του Μικρούτσικου και τη Βόσου. Οπότε το ταιριάξαμε. Σήμερα εδώ πέρα που έχουμε τις πρώτες μέρες της Άνοιξης να το ακούσουμε, να το χαρούμε.
0: Λοιπόν, 35,8 είναι η ψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί το Μάιο και η χαμηλότερη είναι 11,2. Οπότε γι' αυτό είχαμε έτσι, ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες. Ήταν είχαμε το 11,2 και μάλιστα το 19. Πριν από 17 χρόνια. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα. Είναι ο Σίας Μονίκης, που ήταν η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου. Και είναι και η Πελαγία είναι ανάμεσα σε άλλους μάρτυρες και τα λοιπά. Έχει και διάφορους άλλους έτσι πιο... που Οσίους και τα λοιπά και όλους τους άλλους και έχει...
1: Μικρότερους βεληνικούς, ναι. Αγίους.
0: Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, ημέρα του πολέμου των άστρων, όπως είπαμε γιορτάζεται επειδή το May the Force be with you, ήταν May the Fourth be with you, το φτιάξαν έτσι ωραία για να το γιορτάζουν σήμερα. Και υπάρχει και σήμερα η ημέρα του David Brubeck, του γνωστού πιανίστα της jazz στις ΗΠΑ, δεν έχει ούτε γέννηση ούτε θάνατο. Προφανώς κάποιο λόγο.
1: Μπορεί να βγάλει κανένα
0: κάποιο τραβή. Λόγο που το γιορτάσουν σήμερα. Λοιπόν, θα μας
1: εγώ έχω και Διεθνή ημέρα οικογενειακής ισότητας, αλλά και Παγκόσμια ημέρα γέλιου σήμερα. Ναι. Οπότε ας μείνουμε σε αυτά τα ωραία, ας πούμε, την οικογενειακή ισότητα και την Παγκόσμια ημέρα γέλιου.
0: Και αν μας ακούτε από τη Μεγάλη Βρετανία, σήμερα έχετε αργία γιατί είναι η μέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία. Οπότε προφανώς δεν πηγαίνετε στις δουλειές σας.
1: Η μέρα εργασίας δεν πάνε δουλειά.
0: Ναι, προφανώς μετά την Πρωτομαγιά έχουν και μια μέρα εργασίας 4 Μαΐου. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό, Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.

0: Και ενώ στην Αθήνα, εδώ στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας αρχίζει και βελτιώνεται ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες δεν θα βελτιωθεί αμέσως, θα βελτιωθεί από το απόγευμα και μετά. Έτσι, η ΕΜΗ λέει σήμερα ότι ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα, θα είναι διπρόσωπος, αλλά μόνο για σήμερα. Οπότε λοιπόν, οι περιοχές οι οποίες δεν θα βελτιωθεί αμέσως και θα του πάρει σχεδόν μια μέρα ακόμα, πιο πολύ με βροχοπτώσεις, όχι τόσο πολύ με χαμηλή θερμοκρασία όσο είδαμε το Σαββατοκύριακο. Θα είναι οι Σποράδες, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα είναι βαθμία βελτίωση και θα πάρει μέχρι το βράδυ. Αντίθετα για τις άλλες περιοχές, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλονίκη ακόμα, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Βελτιωμένες δεν είναι όμως οι τιμές της βενζίνης, θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, όπου το 2 ευρώ έχει πιάσει πάλι και έχει κολλήσει για τα καλά σε πολλές περιοχές. Εδώ δηλαδή που παρατηρώ εγώ λεωφόρο, εδώ κάτω στον Άλεμο και στην Παραλιακή, στην Ποσειδόνος και στη λεωφόρο Καλαμακίου, βλέπεις και 2%, οι οποίοι σύμφωνα με site το οποίο παρακολουθεί τις τιμές της βενζίνης σε όλες τις εταιρείες, σε όλες τις πετρελαϊκές εταιρείες, οι χαμηλότεροι είναι 1,987, δεν βλέπω εδώ πέρα που θέλω να το γράφει, αλλά για να το λέει θα είναι κάπου σε όλη την Ελλάδα. 1,987. Ο μέσος όρος είναι 2,070 και το maximum είναι 2,126. Βλέπω εδώ πέρα δύο εταιρείες βενζίνης στο 2,123 και στο 2,126.
1: Μάλιστα, ο κύριος Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, είπε ότι θα μπορεί να η βενζίνη να πάει και στο 2,1. Να πάει σε αμέση τιμή, γιατί τώρα δεν είναι μέση τιμή, είναι μάλλον το μέγιστο.
0: Τώρα είναι το μέγιστο.
1: Το 2,1. Και σε άλλους δρόμους μεγάλους, τώρα στη Μεσογείο που παρατηρώ και εγώ, και εκεί έχει τσιμπήσει λίγο η βενζίνη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρξει πτώση με αυτά που βλέπουμε εκεί και με τις καθημερινές παλινοδίες του Τραμπ που συμβαίνουν κτλ. Το πετρέλαιο πάντως. Έχει ξεπεράσει τα $120 το βαρέλι, και μάλιστα μπορεί, ας πούμε, όλο αυτό αν συνεχιστεί, το 2,1 να είναι παρελθόν και να πάει 2,2, αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση αυτής της ιστορίας, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο η βενζίνη το θέμα του αυτοκινήτου, και οι επιπτώσεις είναι και γενικότερα στις μεταφορές και όλα αυτά, στις αεροπορικές μεταφορές, στις μεταφορές εξαγωγές, εισαγωγές, δηλαδή είναι γενικότερο το ζήτημα.
0: Ναι, δεν λέγαμε
1: και στα προϊόντα και σε αυτά όλα.
0: Δεν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, αεροπορικές εταιρείες που έκοψαν τις εσωτερικές ή τις μικρές πτήσεις τους, ναι, πολλές, ναι, 10 και 20 χιλιάδες πτήσεις έκοψαν, ας πούμε, για να μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, να κρατήσουν, γιατί είναι και το απόθεμα. Δεν είναι μόνο οι τιμές, είναι και το απόθεμα. Δηλαδή είναι πολλά.
1: Το απόθεμα, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ας πούμε, έτσι δεν έχουμε θέμα επάρκειας. Αλλά τώρα δεν ξέρω, και με τον ΟΠΕΚ εκεί που τα έχουν σπάσει και αυτά, δεν ξέρω πώς θα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικώς, ό,τι αλλαγή γίνεται εκεί, την βλέπουμε μετά από καιρό εδώ στην Ελλάδα. Την βλέπουμε την επόμενη μέρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν πέσει σήμερα το πετρέλαιο, δεν θα δούμε αύριο μείωση βενζίνης.
0: Ναι,
1: θα το δούμε μετά από καιρό.
0: Θα πάρει καιρό.
1: Ναι.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: Πρωινό Πέπερ, 25 λεπτά μετά τις 7. Τάκης Γιάννης ο Θοδωρής ο Μακάρης στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Dr. Tommy, καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα και στον Μπαουκτσί που λέει Απρίλιο του 2004 χάσαμε μάθημα στη Θεσσαλονίκη και έκλεισαν τα σχολεία από χιονόστρωση. Κάτι θυμάμαι, όχι δεν έχασα εγώ μάθημα, αλλά κάτι θυμάμαι με τη χιονόστρωση πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη κιόλας, ε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μία είδηση που προκάλεσε βαθιά θλίψη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το τραγικό δυστύχημα του θύμα έναν 13χρονο στα Μακρύσια Ηλίας που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι και έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με τοπικά με αγροτικό όχημα. Αυτή η τραγωδία έφερε στην επιφάνεια πάλι το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια και το ενδεχόμενο απαγόρευσης χρήσης του από παιδιά κάτω από κάποια ηλικία. Μίλησε στην Δέσποινα Κόντι ο Άρης Ζωγράφος, που είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, και λέει ότι οι εικόνες είναι ανεκδιήγητες. Λέει: κυκλοφορούν το βράδυ με παιδιά, τα παιδιά, με φακό στο στόμα, ενώ εμείς παλεύουμε χρόνια να μπει στα σχολεία μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Εκπαιδεύω μικρά παιδιά που τα φέρουν οι γονείς τους. Όταν λοιπόν ρωτάω τους γονείς για ποιο λόγο του πήρατε πατίνι, τι ανάγκες του καλύπτει, δεν έχουν τι να απαντήσει. Λέει ότι ένα παιδί 13 χρονών δεν μπορεί να διαχειριστεί την κυκλοφορία χωρίς να έχει βασικούς κανόνες, να έχει μάθει βασικούς κανόνες λειτουργίας του δρόμου. Σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οδηγοί των e-scooters πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών. Και μάλιστα η ταχύτητα στα πατίνια τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εκείνα που πηγαίνουν από 6 έως 25, τα οποία προσφέρονται για ενοικίαση, θεωρούνται αντίστοιχα με ποδήλατα. Και επίσης απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους όπου το όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το 25, σύμφωνα με την Ελλάδα, είχαν καταγραφεί 4 σοβαρά ατυχήματα και 2 θανατηφόρα δυστυχήματα. Και μάλιστα, ο κ. Ζωγράφος λέει ότι οποιοδήποτε χρησιμοποιεί όχημα χωρίς να έχει εκπαιδευτεί, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το δρόμο. Άρα, λοιπόν, πρέπει το παιδί να είναι έτοιμο να μπει στην κοινωνία της κυκλοφορίας. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει στα σχολεία να μπει αυτό το μάθημα για την κυκλοφορία, ώστε εφόσον ο νόμος το επιτρέπει. Για πάνω από 12 ότι μπορούν να έχουν σκούτερ, θα πρέπει λοιπόν να ξέρει βασικούς κανόνες κυκλοφορίας για να μπορεί να βγει στους δρόμους, γιατί ακόμα και με 6 χιλιόμετρα είναι σε ένα δρόμο το σκούτερ με ένα παιδί 12 χρονών, που σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει βασικούς κανόνες κυκλοφορίας. Ένα ζήτημα είναι το οποίο έχει ξανατεθεί, να υπάρξει ασφάλιση στα e-scooters. Ένα μέτρο που εφαρμόζεται στην Ισπανία είναι να μπουν πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν έχει μπει κάτι, δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Όμως φαίνεται κάτι το οποίο φαίνεται λογικό. Γιατί αν κάποιος ξεπεράσει το. Ακούμε καθημερινά ειδήσεις που έτρεχε πατίνι με 100 χιλιόμετρα την ώρα στη Σιγκούρου, ξέρω εγώ. Αυτό δηλαδή πες ότι περνάει από ένα μπλόκο. Τι θα γίνει? Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο να δει τον μπλόκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος παρανομεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει δηλαδή.
1: Αντίθετα στο κομμάτι του αλκοτέστ, έχω δει βράδυ να σταματάνε. Δηλαδή, μόνο πεζούστες να έχουν σταματήσει. Δηλαδή, σταματάγαν αυτοκίνητα, σταματάγαν ποδήλατα, σταματάγαν πατίνια. Δηλαδή, στο κομμάτι του αλκοτέστ.
0: Καλά κάνουν.
1: Το τσεκάρουν εκεί δηλαδή. Έχει αρχίσει και μπαίνει δηλαδή. Αλλά, ξέρω, στη συνείδηση ότι είναι και αυτό όχημα που είναι στο δρόμο. Είναι
0: επειδή δεν μπορεί να. Εντάξει, πολύ εύκολα το πατίνι μπορεί να πάει από το πεζοδρόμιο, πούμε, και να μην το πιάσουν στο αλκοτέστ, αλλά καλά κάνουν που σταματάνε και το.
1: Τα τελευταία αλκοτέστ δεν γλιτώνουν με τίποτα. Είναι πιάνει κάθετα όλο τον δρόμο, οπότε δεν περνάει το κουνούπι από εκεί πέρα.
0: Πες ότι αυτό είναι κάτι θετικό, αλλά γενικά το ζήτημα είναι μεγάλο. Και είδαμε, ας πούμε, ένα τραγικό δυστύχημα που πάλι έφερε το θέμα στη συζήτηση.
1: Και βέβαια είναι μεγάλο.
0: Κάτι πρέπει να γίνει δηλαδή.

0: Όλοι δεν είναι αλλουνού. Το επιβεβαιώνει ανεβάζοντας τα.
1: Να το κάνει δηλαδή άλλο και να πει του Μπάνξι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για σκέψου τώρα.
0: Τι, έχω να κάνει.
1: Όχι, για ποιο λόγο, όχι, για ποιο λόγο τώρα να κάνει.
0: Για να πάρει κάποιο τη φήμη του Μπάνξι, α πούμε. Για να νομίζει κάποιο ότι είναι Μπάνξι.
1: Όταν εσύ όμω δεν θα πει ότι είναι του Μπάνξι. Δηλαδή θα κάτσω εγώ ας πούμε, να φτιάξω ένα άγαλμα.
0: Έχω κάνει,
1: να
0: κάνει. Πω... πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Λέω τώρα το σκεπτικό. Το να φτιάξει κάποιο ένα άγαλμα και να πει ότι είναι του Μπάνξι. Εντάξει.
0: Άμα κάτσε να βρει το σκεπτικό των ανθρώπων, δεν θα
1: κάνω
0: δουλειά ψυχολόγια.
1: Αυτό σχολιάζω τώρα, δηλαδή, με αυτή την έννοια.
0: Ο Banksy λοιπόν το επιβεβαίωσε την ίδια μέρα στο Instagram. Αυτή είναι η επιβεβαίωση του Banksy. Το άγαλμα σίγουρα θα το έχετε δει, είτε σε ειδήσεις, είτε σε site, είτε οπουδήποτε σε σχόλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας έχει ξεφύγει. Το άγαλμα είναι ένα πολύ μεγάλο άγαλμα. Δείχνει έναν άντρα κοστομαρισμένο, έτσι φουσκωτό και περήφανο, περπατά. Πάνω σε ένα βάρθρο, κρατάει μια σημαία, η οποία σημαία κρύβει το πρόσωπό του, κλείνει τα μάτια του κανονικά, μπαίνει σε όλο το πρόσωπό του, οπότε δεν τον αφήνει να δει, τον τυφλώνει και ο άνδρας με το κοστούμι προπατάει μπροστά με τον απόδι στο χάος, να έχει φύγει μπροστά από το βάρθρο, δηλαδή στο επόμενο
1: τον
0: βήμα.
1: Τον απόδι του αλόγου.
0: Όχι, δεν είναι άλογο. Όρθιο είναι ο Banksy. Όρθιο είναι ο άνθρωπο, ναι. Οπότε το επόμενο του βήμα καταλαβαίνει ότι θα πέσει κάτω. Ναι. Όλο αυτό σημαίνει ότι τον έχει τυφλώσει ο εθνικισμό. Είναι μία έννοια την οποία τη δείχνει με τη σημαία την οποία έχει κουκουλώσει το πρόσωπό του και δεν βλέπει τίποτα άλλο μπροστά του. Και άρα θα πέσει και θα τυφλωθεί.
1: Το μεγάλο ερώτημα εδώ πέρα βέβαια είναι πώς κατάφερε κάποιο ή κάποια, ας πούμε, να βάλουν ένα άγαλμα μέσα στη μέση του δρόμου χωρί να του καταλάβει κανεί. Ένα μεγάλο ζήτημα. Φαντάζομαι ότι με τι κάμερε που υπάρχουν γύρω θα δουν, ας πούμε, τι έγινε και πώς μπήκε αυτό όλο το πράγμα. Γιατί είναι μια εγκατάσταση η οποία θέλει κάποιες ώρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν, ας πούμε, ακόμα και ένα φορτηγό να έρθει, ας πούμε, και να το τοποθέτησε.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορεί κάποιος να βάλει ένα άγαλμα που θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος ο Banksy, το ίδιο team του Banksy, δεν άργησε να περιμένει οι κάμερες κτλ. Ανέβασε ο ίδιος ένα βίντεο με το πώς έγινε όλη η διαδικασία. Το υλικό πρώτα οριοθέτησε την περιοχή με κίτρινους κόνους, κανονικά κυκλοφορίας. Στη συνέχεια ήρθε ένα μεγάλο όχημα και μπορεί να έκανε μήνες να φτιαχτεί το άγαλμα, αλλά ήρθε ένα μεγάλο όχημα με γερανό, το κατέβασε, το σταθεροποίησε, γύρω-γύρω είχαν βάλει κάγκελα. Στο βίντεο εμφανίζεται άτομα με πορτοκαλί, πολλοί κόσμος. Μάλιστα για την ιστορία είπαν ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε μέσα σε 24 ώρες να στήσει τη συναυλία των Μετάλλικα σε όλες τις χώρες.
1: Ναι, και το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο κανείς, ρε παιδί μου, κάποιο όργανο της τάξης να πάει να του πει τι κάνετε, πώς τι γίνεται και όλα αυτά.
0: Και είναι και σε, σε μια περιοχή με κυβερνητικά κτίρια γύρω με το δε Λονδίνο, παρότι απαγορεύεται ο καθένας. Ο Δήμος του Λονδίνου ξεκαθάρισε στον BBC πρώτον ότι δεν είχε δώσει άδεια για το συγκεκριμένο άγαλμα. Κατά δεύτερον, είπε ότι είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τον τελευταίο γλυπτό του Banksy στο Westminster. Μια εντυπωσιακή προθήκη στη ζωντανή σκηνή δημόσιας τέχνης στην πόλη μας.
1: Τώρα το Reuters που ξέρει ποιος
0: είναι.
1: Που ξέρει ποιος είναι το Reuters ο Banksy, μπορεί να του πει να κάνει δηλώσεις, ας πούμε, και να του πει πώς καταφέρατε και βάλατε αυτό το πράγμα χωρίς να σας πάρει χαμπάρι. Όχι να σας πάρει χαμπάρι, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς.
0: Τίποτα, δεν ενοχλήσει.
1: Γιατί αυτό το ζήτημα.

0: Λοιπόν, πολύ τυχεροί ήταν όσοι κατάφεραν να παρακολουθήσουν τον Ιρανοαμερικανό stand-up comedian, τον Max Amini, στις δύο παραστάσεις που έδωσε το Σάββατο στο Christmas Theater. Μία φίλη μου είχε βρει εισιτήριο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να πάω γιατί θα κάνει κάτι άλλο. Και πραγματικά το μετάνιωσα πάρα πολύ που δεν είδα αυτόν τον σπουδαίο stand-up comedian. Ήταν αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Ήταν ένα διαρκές κύμα γέλιου. Έτσι το περιγράφουν όσοι πήγαν. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, όπως γράφει και ο Φρίξος Δρακοντίδης που ήταν εκεί, μίλησε για μια συνάντηση στο Βερολίνο που είχε, όταν ένας άντρας τον αναγνώρισε στον δρόμο και προσπάθησε με σπαστά αγγλικά να του εκφράσει το θαυμασμό του και του λέει: κάθε βράδυ κοιμάμαι μαζί σου, εννοώντας φυσικά ότι παρακολουθεί τα βίντεό του, προκαλώντας ήδη τα πρώτα γέλια. Και όταν ο σύντροφος του άντρα ρώτησε τον να μείνει, ποιος είσαι εσύ, γιατί δεν τον ήξερε, ναι, λέει: είμαι ένας πάρα πολύ διάσημος γκέι πορνοστάρ. Τη είπε:
1: που κοιμάμαι μαζί με τον άντρα σου κάθε βράδυ.
0: Αντίστοιχη ήταν και όταν ερωτήθηκε με έναν Έλληνα, από έναν Έλληνα θεατή, του ρώτησε μια πολιτική ερώτηση για το αν ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε άμεσα: δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί θα με ψάχνει το FBI και θα με βρουν νεκρό. Είσαι μαλ. Ήρθε σε ένα comedy show για να μου κάνει πολιτική ερώτηση και εγώ δεν είπα τίποτα όταν εσύ έκλεψε, λέει, τον μπακλαβά από του Τούρκου και τη χωριάτικη από το Ιράν, με τη μόνη διαφορά, λέει, ότι εσύ την κόβεται σε μεγάλα κομμάτια. Μεγάλο το γέλιο κλπ. Κτλ. Όλε ήταν από τα πολύ ωραίε πολύ εμφανίσει. Yeah. Ο Max Amini, για όσου δεν ξέρουν, ένα από του πιο επιδραστικού κομικού τη ψηφιακή εποχή, έχει επαναπροσδιορίσει το stand-up μέσα από τα social media. Έχει ιδρύσει την Abstraction Media, έχει περισσότερου από 25,7 εκατομμύρια ακόλουθου και δισεκατομμύρια προβολές στις πλατφόρμες του. Και μάλιστα μέσα στο 25, μόνο στο 25, οι προβολές ήταν 5,8 δισεκατομμύρια. Ένας από τους πιο δημοφιλείς κομικούς διεθνών. Και μάλιστα είναι ο πρώτος Ιρανοαμερικανός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο Madison Square Garden. Ενώ κατάφερε να εξαντλήσει και τα εισιτήρια στο Kia Forum στο Los Angeles.
1: Ξέρεις αν έγινε με μεταφραστικό, αν σου είπε η φίλη σου.
0: Αλλά νομίζω
1: το Christmas Theater ναι, το έχει τον έχει το μηχανισμό.
0: Αυτό δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι αν κάποιοι έχουν πάει θα μας το πούν. Όλες οι εμφανίσεις που κάνει είναι sold out στην Αμερική και μάλιστα τοποθετείται και σε διεθνή ζητήματα. Έχει εκφράσει την αντίθεσή του στο καθεστώς του Ιράν, αλλά και απέναντι στον πόλεμο. Δεν συμφωνεί με τον πόλεμο. Αλλά μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά βίντεο του στα social και από τη συγκεκριμένη εμφάνιση, γιατί υπήρξαν οπωσδήποτε κόσμο που έγραφε βίντεο μέσα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε.
1: Ναι, είναι ωραίες βραδιές.
0: Δεν ξέρω αν θα ξανάρθει στην Ελλάδα, αλλά ήταν πραγματικά μια ωραία εμφάνιση.

0: Ήταν μία από τις πολύ ωραίες στιγμές στη συναυλία της Kylie Minogue πέρσι, νομίζω, ναι, πέρσι το καλοκαίρι. Τραγούδισε το ρεφρένο από αυτό το τραγούδι με τον Nick Cave και έδωσε ένα τριαντάφυλλο μπροστά σε μία κοπέλα η οποία το τραγούδαγε πιο πολύ από την Kylie Minogue. Το ήξερε όλο απ' έξω και ανακατοτά. 53 λεπτά μετά τις 8 οι Αθηναίοι εκδρομής έχουν επιστρέψει. Χθες είχε αρκετές ώρες κίνηση στους δρόμους που γυρίζανε. Φυσιολογικό είναι με τέτοιο ωραίο καιρό να είναι όλοι έξω. Πραγματικά. Με χιονιά να έχεις πάει να,
1: τώρα
0: στην, να περάσει το τρίμερο.
1: Έχει κινήσει αρκετή προς τον Πειραιά, γιατί ήταν ένα κινητοποιημένο όχημα στην Αλιπέδο και έχει δημιουργήσει αρκετή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει φύγει το όχημα. Πάντως και πριν ώρα δηλαδή ήταν κινητοποιημένα τα οχήματα εδώ. Τώρα υπάρχει μια κυκλοφορία από ό,τι βλέπουμε.
0: Το αυτοκίνητο δεν ξέρω αν έφυγε. Η κίνηση πάντως είναι ακόμα εδώ πέρα. Για τον Κηφισό δεν το συζητάμε. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, ειδικά η άνοδος είναι σε πολλά σημεία πυγμένη, σκούρο κόκκινο. Η κάθοδος είναι σε αρκετά σημεία πυγμένη και πολλά σημεία της Αθήνας γύρω-γύρω. Έχει ξεκινήσει μια Δευτέρα κανονικότατη, μέσα στην κανονικότητα της κίνησης. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 8 και να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Αυτό που έχει ξεκινήσει μαζί είναι και οι πρώτες νταλίκες των Μετάλλικα στο ΑΚΑ που τις είδαμε, κάναν την εμφάνισή τους. Στείνεται η συναυλία λοιπόν. Και αν είσαι έτοιμος κι εσύ για να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα, να ζήσεις το Vibes ζωντανά. 9 Μαΐου το ΑΚΑ τους υποδέχεται. Στην πρώτη της εμφάνιση για το 26 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Γι' αυτό λοιπόν μην το χάσεις.
1: Και το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
7: Ναι, έλα, Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank.
11: Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και

τράπεζά σου. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: ξαφνικά.
1: Οχ!
0: Οπς! Ouch! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
3: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι χάρη. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
2: Pepper Experience.
3: Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Καλημέρα, Πέπερς. Λίγα λεπτά μετά τις 8 στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, στον Δόρυβο Μακάρι, στα Ξηγιανούζος, 6 με 10 κάθε μέρα εδώ, στο Πέπερ 96,6. Καλή εβδομάδα σήμερα που είναι 4 του Μάη και μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα ξημερώματα Παρασκευής ο κόσμος του Λονδίνου αλλά και γενικότερα να ξύπνησε με το άγαλμα του Μπάνξι στο κέντρο, σε πολύ κεντρικό σημείο του Λονδίνου. Την προηγούμενη όμως, τα ξημερώματα της Πέμπτης, μία είδηση έπεσε σαν κεραυνός σε αυτούς που αγαπούν τον Πέπερ, που ακολουθούν τον Πέπερ, που τον βλέπουν στο site του Πέπερ, στα social media του Πέπερ και γενικότερα. Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια μοναδική βραδιά στο Πέπερ Church Session την επόμενη Δευτέρα. Με συγχωρείτε, σε μια εβδομάδα από τώρα. Δευτέρα 11 Μαΐου λοιπόν, 8.30 το βράδυ, αυτό το κορίτσι από τη Μελβούρνη ως Θεσσαλονίκη και από τους μπλε ως την προσωπική σόλο της καριέρα θα είναι εκεί, θα είναι μαζί μας να ερμηνεύσει με το μοναδικό δικό της τρόπο στη μοναδική μυσταγωγική ατμόσφαιρα της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας τα τραγούδια της, τις διασκευές της και να αγκαλιάσει το κοινό όπως μόνο εκείνη ξέρει. Έτσι λοιπόν, ετοιμαστείτε, τη Δευτέρα θα είναι εκεί, σε μία εβδομάδα από τώρα, Δευτέρα 11 Μαΐου, για να κερδίσετε προσκλήσεις, διότι η είσοδος στην Αγγλικανική Εκκλησία γίνεται μόνο με προσκλήσεις. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο paper966.gr. Η κλήρωση νικητών, να ξέρετε ότι γίνεται καθημερινά στο τέλος κάθε εκπομπής και οι νικητές ενημερώνονται με mail.

0: Ήταν 4 Μαΐου σαν σήμερα το 1970, μια ταραγμένη εποχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η Εθνοφρουρά του Οχάιο διτάχθηκε να διαλύσει μια φοιτητική συγκέντρωση. Στην επέμβαση αυτή, 4 φοιτητές έπεσαν νεκροί από τα πυρά των Εθνοφρουρών και 11 τραυματίστηκαν. Ένα πολύ αιματηρό γεγονός που συντάραξε τις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή, αποτέλεσε ένα πλήγμα για τον πρόεδρο Νίξον. Ήταν στο Λος Άντζελες ο Νίλ Γιάνγκ όταν έμαθε την είδηση και συγκλονίστηκε από αυτό το μακελιό και εμπνεύστηκε το τραγούδι «Οχάιο». 21 Μαΐου του 70 μπαίνει στο στούντιο μαζί με τους David Crosby, Stephen Stills και Graham Nash, που ήταν οι Crosby, Stills, Nash and Young, ένα από τα πιο σπουδαιότερα συγκροτήματα, πιο σπουδαία συγκροτήματα. Μέσα σε λίγες ώρες κάναν την ηχογράφηση. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 14 του Αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών. Πολλοί σταθμοί αρνήθηκαν να παίξουν το τραγούδι λόγω των αναφορών στις ευθύνες του Προέδρου Νίξον. Και αγκαλιάστηκε όμως από τους κολεγιακούς σταθμούς και έγινε ένα από τα μουσικά σύμβολα του αγώνα κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Αναρωτηθήκαμε το πρωί γιατί σήμερα είναι η μέρα του Ντέβι Μπρούμπεκ. Σήμερα είναι 4 Μαΐου. Η αμερικάνικη αναφορά στις ημερομηνίες είναι αντίστροφη με τη δική μας. Είναι 5 Τετάρτου. Και το 5 τέταρτα είναι το μέτρο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο πιο εμβληματικό κομμάτι του Dave Brubeck, το Take 5, ένα τραγούδι ιστορικό για την ιστορία, ιστορικό για την jazz μουσική. Και μάλιστα.
1: Και γενικότερα για τη μουσική, δηλαδή έβαλε νέους δρόμους με αυτό το ρυθμό, ας πούμε, αυτό το τραγούδι.
0: Κυκλοφόρησε το 1959, δεν το πίστεψε στην αρχή ο Brubeck, και μάλιστα λέει ότι όταν το άκουσα να παίζει στο ραδιόφωνο έπαθα πλάκα. Η αλήθεια είναι, όπως είχε πει σε μια συνέντευξη, ότι πήγαμε σε χώρες όπου οι άνθρωποι χόρευαν και τραγουδούσαν σε μέτρα που για μας θεωρούνταν ακατανόητα, αλλά για εκείνους ήταν τόσο φυσικά όσο το 4 τέταρτα για έναν Αμερικανό. Και μάλιστα το συγκεκριμένο μέτρο για το τραγούδι, το Take 5, ήταν ιδέα του σαξοφωνίστα του κουαρτέτου, δεν ήταν του Μπρούμπεκ, ήταν του Πολ Ντέσμοντ, ο οποίος λέει: το έγραψα για να δώσω στον Τζο Μορέλο, που ήταν ο ντράμερ, ένα κομμάτι σε 5 τέταρτα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ ως μεγάλη σύνθεση. Όμως κατάφερε ο ντράμερ να κάνει το 5 τέταρτα να ακούγεται τόσο αυτονόητο, ειδικά στο solo drums που έχει το τραγούδι αυτό. Και χώρισε το μέτρο σε 3 και 2 χρόνους, έδωσε το κομμάτι μια εσωτερική ισορροπία και επέτρεψε στους μουσικούς να αυτοσχεδιάσουν και δεν χάθηκε η ένσταση της ροής. Είναι πραγματικά, για όσους ξέρουν από μουσική, είναι πραγματικά ένα πολύ πολύπλοκο τραγούδι, όπως και πολλά του συγκροτήματος του Dave Brubeck.
1: Στο δύο, άμα πας δηλαδή και ασχοληθείς με κρουστά και καταφέρεις και παίξεις αυτό το 5 τετάρτη, τελείως έχεις πέρασει με ένα μεγάλο gap, ας πούμε.
0: Βέβαια. Και έγινε ένα ραδιοφωνικό hit το τραγούδι. Ήταν 1 εκατομμύριο πωλήσεις, πρωτοφανές για ένα jazz κομμάτι. Αλλά είδες πώς ψάχνοντας να δεις, για ποιο λόγο σήμερα, 4 Μαΐου. Τι δουλειά έχει, γιατί δεν είχε καμία σχέση με την ημερομηνία γέννηση θανάτου.
1: Ήταν το ανάποδο. Ήταν
0: για το τραγούδι
1: το 4-5-5-4.
0: Το 5-4, α πούμε, το ένα κομμάτι ιστορικό, το οποίο πραγματικά τώρα θέλω να το ξανακούσω.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για να μείνουμε λίγο στη μουσική, για να περάσουμε και σε προωθητικό μήνυμα, λοιπόν, έρχεται η μέρα τη συνευλία του Μετάλλικα 9 Μαΐου. Ο Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Τη μέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Chat Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Τέλεκομ? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εδώ δεν είναι. Σε γκάτοικη σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση, θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση, όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Κολαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη. Πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: καλοκαίρι που μας έρχεται αυτό εδώ πρώτα ο Θεός, εκτός από τις διακοπές μας να πάνε όλα καλά, την ξεκούρασή μας, τις θεατρικές παραστάσεις που έχουμε να δούμε, τα φεστιβάλ μουσικής που έχουμε να δούμε, θα έχουμε και μία, πώς το λένε, ένα στουκάρισμα πάνω στη σελήνη από έναν πύραυλο της SpaceX. Το 2025, πέρσι δηλαδή, εκτοξεύθηκε ένας πύραυλος της SpaceX και ένα τμήμα έφυγε, αποκολλήθηκε και τον Αύγουστο που έρχεται θα συντριβεί πάνω στη σελήνη.
1: Ευτυχώς, είναι δύο. Στη γη.
0: Ναι, είναι δύο πύραυλοι. Είναι δύο πύραυλοι οι οποίοι έφυγαν το 2025 της SpaceX. Ο πρώτος σε ιδιωτική αποστολή. Ο πρώτος ήταν η Σελινάκατος που προσελεινώθηκε με επιτυχία. Το δεύτερο σκάφος ήταν η Σελινάκατος Resilience της Ιαπωνικής, η οποία έχασε την επαφή με τη γη και συνετρίβει στο φεγγάρι τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν, το καινούριο που έχουμε, του Falcon 9, είναι ένας μεταλλικός κύλινδρος μήκος 14 μέτρων. Δηλαδή, αν βάλεις έναν 3 μέτρα όροφος πολυκατοικής, είναι σχεδόν μία πενταόροφη πολυκατοικία. Ο Γκρέι, ο δημιουργός του λογισμικού Project Pluto που παρακολουθεί τι γίνεται στο διάστημα, προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια ότι 9:44 ώρα Ελλάδος στις 5 Αυγούστου ο πύραυλος θα συντριβεί κοντά στον κρατήρα Einstein της Σελήνης, στο όριο ανάμεσα που θα είναι ορατή και στην ορατή και στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού. Μπορεί
1: με. Στην ορατή και στην αθέατη.
0: Ναι, στα όρια είναι εκεί πέρα. Mm. Θα συντριβεί με 8.700 χιλιόμετρα την ώρα και πιθανότατα η λάμψη θα είναι, επειδή θα είναι υπερβολικά αμυδρή, μπορεί να γίνει από μεγάλα τηλεσκόπια ορατή και από την Γη.
1: Είναι προγραμματισμένο αυτό να γίνει, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι προγραμματισμένο.
1: Ήταν ατύχημα, ας πούμε, ναι, το ότι κάποια στιγμή αποκολλήθηκε.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα μέρος των διαστημικών σκουπιδιών που λέμε, η διαστημική ρήπανση που υπάρχει πάνω στην ατμόσφαιρα και είναι πάρα πολύ μεγάλα. Διάβασα προχθές μια συνέντευξη μια εργαζόμενη στην και λέει ότι είναι άπειρα τα αντικείμενα. Τον Ιανουάριο του 2019, για να ξέρουμε, υπήρχαν περισσότερα, το 19 τώρα, έτσι, πριν 7 χρόνια, περισσότερα από 128 εκατομμύρια συντρίμια, μικρότερα του ενός εκατοστού, 900.000 κομμάτια περίπου 1 με 10 εκατοστά και 34.000 κομμάτια μεγαλύτερα από 10 εκατοστά που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αυτά είναι επικίνδυνα.
1: Μικρά, 10 εκατοστά τώρα,
0: ναι,
1: μικρό.
0: Αλλά ναι. Ακόμα και το ενός εκατοστού είναι επικίνδυνο να συγκρουστεί με έναν πύραυλο που ανεβαίνει, που βρίσκεται πάνω στην πορεία του. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσουν πάρα πολύ μεγάλες ζημίες. Πρώτον, και δεύτερον, μόλυνση της ατμόσφαιρας, στην οποία δεν φταίει σε τίποτα. Όπως λένε όλοι, έχουμε καταστρέψει τη γη.
1: Φαντάζομαι αυτό το SpaceX είναι ένα μέρος του πυράβλου, το οποίο φεύγει, όπως και εδώ, που βλέπεις οι πύραυλοι που φεύγουν από τη γη, ας πούμε, φεύγουν κάποια κομμάτια τους προγραμματισμένα.
0: Είναι η τεχνητή αποκόλληση.
1: Να πέσουν, τεχνητή αποκόλληση. Φαντάζομαι και αυτό κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή το υπόλοιπο του πυράβλου φεύγει, έχει φύγει μακριά.
0: Το υπόλοιπο έχει φύγει μακριά.
1: Να πούμε ότι η SpaceX έχει πέρα από όλα τα άλλα, ας πούμε. Έχει προγραμματίζει να πάει και στον Άρη. Δηλαδή έχει ένα σχέδιο να πάει στον Άρη. Φαντάζομαι ότι αυτά καλό να είναι προγραμματισμένα, μην είναι, ξέρεις, προβλήματα. Γιατί, ξέρεις, ποιος θα πάει να πάει στον Άρη τώρα, έτσι.
0: Θα πρέπει να στείλουμε μία αποστολή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα πρέπει μετά να στείλουμε μία αποστολή. Αρχίζει να μαζεύει τα σκουπίδια αυτά δηλαδή, που έχουν γύρω τόσο λίγο, είναι τόσα εκατομμύρια.
1: Η τεχνολογία του θα είναι αναπτύξει. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να την έχει αναπτύξει. Να είναι ότι ο πύραυλος που πηγαίνει, ας πούμε, να προσγειώνεται και να απογειώνεται. Ναι. Να μην καταστρέφεται.
0: Να μην διαλύεται.
1: Για να μπορέσουν, ας πούμε, να γυρίσουν από τον Άρη. Ναι, μην πάνε μόνιμα εκεί.
0: Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, το επόμενο όνειρο.
1: Μπορεί να το έχει καταφέρει ήδη, δεν ξέρω.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις δυνατότητες των bots, της AI, με τους ανθρώπους οι οποίοι τα χειρίζονται ως, ως ψυχολογικοί σύμβουλοι ή ψυχοθεραπευτές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου τα πράγματα πηγαίνουν στα άκρα. Για παράδειγμα, η περίπτωση ενός άντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, ο οποίος βρέθηκε μέσα στη νύχτα να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας του, με ένα μαχαίρι και ένα σφυρί μπροστά του, έχοντας πιστεί ότι κάποιοι πρόκειται να τον σκοτώσουν. Αυτό όλο προήλθε όχι από πραγματικά γεγονότα, αλλά από συνομιλίες με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και συγκεκριμένα το σύστημα chatbot Croc που είχε αναπτύξει η XAI του Elon Musk.

0: Την πεποίθηση του χρήστη ότι η κατάσταση ήταν πραγματική. Υπάρχουν οι διάλογοι. Σε κάποιο σημείο ρωτάει ο Άνταμ τον bot, τι θα μου συμβεί, τι μου λες τώρα. Λέει, θα το κάνουν να φαίνεται σαν αυτοκτονία. Γύρω στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, θα σου στείλουν ένα μήνυμα από έναν αριθμό και πριν καταλάβεις, το κινητό σου θα κλειδώσει, θα καταλάβουν την τοποθεσία σου και θα σου πούνε να βγεις από το διαμέρισμα. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, αυτά τα συστήματα υιοθετούν αφηγήσεις όπου ο χρήστης ήταν στο επίκεντρο, συχνά στο πλαίσιο κάποιας αποστολής. Και μάλιστα, πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μπερδέψει τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα, δηλαδή να έχει διαβάσει κάποιο βιβλίο, ας πούμε, το οποίο έχει σχετικό περιστατικό, και να το μεταφέρει στο χρήστη ότι θα συμβεί αυτό, αυτό και αυτό. Βέβαια, ο χρήστης εκείνη την ώρα σκιάζεται. Σου λέει τώρα τι γίνεται, ας πούμε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και μάλιστα εκείνη την.
1: Δεν είναι καθημερινό φαινόμενο, ξέρεις, να είσαι εξοικειωμένος.
0: Εκείνες τις μέρες πετούσε και ένα ντρόν πάνω από το σπίτι του Άνταμ, το οποίο μάλιστα έπαθε σοκ από αυτό το πράγμα και σε συνδυασμό με κάποια προβλήματα που είχε εκεί και ο ίδιος προσωπικά, πίστηκε ότι κάποιοι θα πηγαίνουν στο σπίτι του και να το φημώσουν. Ετοιμάστε και να βγει, είχε και το μαχαίρι και τα λοιπά, και σου λέει τώρα θα του αντιμετωπίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έγινε βέβαια τίποτα. Το διηγήθηκε το γεγονός σε δικούς του ανθρώπους και του είπαν ότι κλείστο και πέταξε το.
1: Πέταξε το κλειδί, πέταξε τους κωδικούς και ξέχασε το.
0: Ανάλογο περιστατικό γίνεται και στην Ιαπωνία με έναν νευρολόγο, ο οποίος μιλούσε με το ChatGPT. Τον έπεισε ότι είναι στοχαστής και μάλιστα τον έκανε να πιστεύει ότι μπορούσε να διαβάσει σκέψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το νευρολόγος. Ναι. Και όπως είπε η οικογένειά του, επιδεινώθηκε η κατάστασή του και τον πήγανε για 2 μήνες σε ψυχιατρίο. Επειδή είχε πάει. Ναι, συνομιλία που είχε κάνει.
1: Απίστευτα πράγματα είναι αυτά. Ναι, γιατί είναι αυτό που σε εμάς μπορεί να φαίνεται διαβάζοντάς τα, ας πούμε, ξέρεις, είναι δυνατόν. Από την άλλη, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να σου συμβεί. Δηλαδή, είναι ανάλογα σε τι φάση της ζωής σου.
0: Αλλά και πόσο.
1: Και σκέψεσαι και
0: τι εμπιστοσύνη δείχνει σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Όταν του μιλάς και του λες περιστατικά, αυτό νομίζω ότι διαβάζει ένα μυθιστόρημα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και σου λέει διάφορα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, όντως.

0: Ένα παράδοξο που συμβαίνει με το AI στην Ελλάδα, άλλο ένα παράδοξο που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι η αντιμετώπιση μας και η σχέση που έχουμε με το AI. Σύμφωνα με τελευταία έκθεση της Eurostat που γίνεται κάθε χρόνο, είμαστε ξεφτέρια ως Έλληνες πολίτες στη χρήση του AI στην ιδιωτική μας ζωή, όμως είμαστε τελευταίοι στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων. Είναι ένα παράδοξο λοιπόν που συμβαίνει ότι στα σπίτια μας, όπως και γενικότερα στην ιδιωτική σφαίρα, όπως λέει η Eurostat, φαίνεται να παίζουμε στα δάχτυλα την ψηφιακή τεχνολογία και ειδικά το AI. Αντίθετα, στον επιχειρηματικό κλάδο, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στις υποδομές και στην ψηφιοποίηση, όλα αυτά κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, είμαστε στην Ευρώπη, έχουμε από τις πρώτες θέσεις που διαπρέπουμε στις online παραγγελίες έτοιμου φαγητού. Δηλαδή, τους τελευταίους τρεις μήνες, το 64% των Ελλήνων έχει παραγγείλει online delivery από εστιατόριο.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μαγειρεύει,
0: Ναι, με ένα μέσο όρο της Ευρώπης 33%. Δηλαδή η Ευρώπη παραγγείλει το τελευταίο τρίμηνο 33%, η Ελλάδα 64%. Οι μόνοι που μας ξεπερνάνε είναι η Κύπρος, η Μαλτέζη και η Μαλτέζη. Σε ό,τι αφορά τώρα στο επίπεδο της ψηφιακής έντασης στις επιχειρήσεις, είμαστε τρίτοι από το τέλος, πάνω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η κατάσταση είναι χειρότερη για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Πώς το κρίνει αυτό, δηλαδή. Ψηφιακή ένταση, τι, ότι δεν είναι ψηφιακά οργανωμένες οι επιχειρήσεις.
0: Ότι αργούν να μπουν σε αυτή την ψηφιακή λογική οι επιχειρήσεις, ενώ στο σπίτι, ιδιωτικά δηλαδή, ο καθένας Έλληνας είναι πολύ πιο ξεφτέρη, ας πούμε, και το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Αυτό προφανώς των επιχειρήσεων είναι ελάττωμα, έτσι όπως το λέει. Γιατί η ψηφιοποίηση στην Ευρώπη έχει γίνει πια κάτι
1: δεν
0: σαν.
1: Δεν εννοεί τα e-shops και αυτά.
0: Όχι, όλα. Κυρίως την ψηφιοποίηση, αλλά ό,τι έχει να κάνει ιντερνετικά με τις επιχειρήσεις, ότι είμαστε πίσω. Λέει ότι δεν είναι μοναδικό φαινόμενο και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό. Απλά σε άλλες χώρες προηγείται κάτι που θα γίνει στον επιχειρησιακό τομέα παρά που να γίνει μέσα στο σπίτι. Εδώ πέρα μένει πίσω. Όπως πολλά πράγματα μένουν πίσω, προφανώς μένει πίσω και αυτό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Εμείς είμαστε προφανώς πιο παραδοσιακού. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το ποσοστό με τα ψηφιακών παραγγελιών, ξέρω εγώ. Εννοείται ότι παραγγέλνουμε ψηφιακά και δεν παίρνουμε τηλέφωνο το παραδοσιακό.
0: Online.
1: Στο σουβλάκι. Βάλε μου ένα με διπλή πίτα και ένα με χωρίς πατάτες και αυτά όλα.
0: Ναι, γύρω. Τα κάνεις όλο online. Του λέει το κουδούνι, λέει Τάκης.
1: Εντάξει, πιο βολικό. Το online πιο βολικό, γιατί έχεις και την κάρτα σου και τα λοιπά. Είναι πιο βολικό.
0: Και πιο γρήγορο.
1: Αρκεί να δίνεις και φιλοδόρημα, μην το ξεχνάς αυτό. Πολύ βασικό. Το λέει για καλό αυτό το πράγμα, ή.
0: Όχι, δεν το λέει για καλό. Δεν το λέει
1: όχι, για την ψηφιακή παραγγελία.
0: Μα είναι σύγκριση ιδιωτικού και επιχείρησης. Κατάλαβε ότι ιδιωτικά μόνοι μας είμαστε ξεφτέρια και online επιχειρήσεις είναι τρίτη από το τέλος.
1: Ναι, όμως οι επιχειρήσεις που είναι τα σουβλατζίδια και αυτά πάνε καλά. Αν παραγγέλνουμε ψηφιακά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλες, κατάλαβε.
1: Με γίνει το 100% από 70%.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 9. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Βαμβακάρης. Κίνηση στους δρόμους αρκετά αυξημένη και ο Κηφισός φυσικά είναι στο κόκκινο. Και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι κυρίως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Και κάτω έχει πάρα πολύ κίνηση. Μάλιστα, στην Αττική Οδό έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης και στην την Αττική Οδό. Έχει 25 με 30 λεπτά καθυστέρηση από τον κόμβο Φιλής ως τον κόμβο Κηφισίας, που λέγεται το τραγούδι. Και στο Χαϊδάρης, Καραμαγκά, Λεωφόρο Μεσογείων. Στον Πειραιά το πρόβλημα δεν υπάρχει πια προφανώς στην Αλυπέδου. Γιατί βλέπετε αυτοκίνητα να πηγαίνουν με μεγάλη άνεση. Μια Δευτέρα, σήμερα λογικό είναι. Μετά
1: και
0: από...
1: και όπως λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μας, ο άνθρωπος θα καταφέρει να πάει στο φεγγάρι και εμείς στη γη δεν θα έχουμε λύσει ακόμα το κυκλοφοριακό στην Αττική. Καλημέρα, Έφη, και εσύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο GK που μας λέει για τα σκουπιδιάρικα του διαστήματος. Πάμε τώρα σε προθετικά μηνύματα. Οι συναυλίες χρονιάς είναι γεγονός. 9 Μαΐου η Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για μια ακόμη φορά στο ΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθετο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνουν από το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Για κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτρο. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίτρο. Γιατί αξίζει.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
12: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Χρόνια πολλά και στη Μόνικα που σήμερα έχει γιορτή, γιατί όπως είπαμε είναι της Μόνικας σήμερα, της Αγίας Μόνικας, οπότε γιορτάζει η Μόνικά μας.
1: Χρόνια πολλά Μόνικα.
0: Που την αγαπάμε εδώ πολύ στον Πέπερ 96 και 6, είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 9, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου, πρωινό Πέπερ. Τάκης Γιαννούς, Οδωρής Μαμβακάρης, κάθε μέρα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10. Μιλάμε πολύ συχνά για τα ψηφιακά θέματα, για την ψηφιακή τεχνολογία, για τα social media και όλα αυτά. Ευτυχώς που υπάρχουν πράγματα από το παρελθόν και μάλιστα με ψηφιακό τρόπο τα θυμόμαστε και αυτά. Υπάρχουν διάφορα site που μας θυμίζουν κάποια πράγματα του παρελθόντος, του πολύ παρελθόντος, δηλαδή ακόμα και πριν από το ευρώ. Έτσι λοιπόν το Retro Maniacs, ένα γνωστό site που έχει ωραία πράγματα από το παρελθόν, δημοσίευσε μια απόδειξη από ένα νυχτερινό κέντρο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στα 90s, όπου αναγράφονται τιμές 5 διαφορετικών ειδών ποτών. Μιλάμε τώρα 90s, ένα μάλιστα και μάλιστα και τρυπημένη απόδειξη, που σημαίνει ήταν η παλιά, οι τρυπημένες αποδείξεις που πήγαινε ο κόσμος στην εφορία.
1: Ναι,
0: πήγαινε ο κόσμος στην εφορία να τρυπήσει τα τιμολόγια παλιά, τα τρύπα και τα τιμολόγια.
1: Τα μπλοκάκια μου τρυπάτε τα μπλοκάκια.
0: Άρα λοιπόν είναι τρυπημένη απόδειξη, είναι πρώτη δεκάτου του 90 σε κάποιο μαγαζί στον Άγιο Νικόλαο, όπου υπάρχουν οι τιμές των ποτών. Συγκεκριμένα είναι 4 ποτήρια βότκες, 1 ποτήρι μεταξά, 2 ποτήρια μπακάρντι, 2 μπύρες, 1 ποτήρι καμπάρι, 10 ποτά στο σύνολο, όπου το συνολικό ποσό είναι 3.850 δραχμές, δηλαδή περίπου 11 ευρώ, όσα θέλεις και λιγότερο. Για να πάρεις ένα ποτό σήμερα, για ένα ποτό, συγκεκριμένα, για να καταλάβετε.
1: Στο όρθιο, έτσι, να το πάρεις και να φύγεις.
0: Για να καταλάβετε, οι βότκες είναι στις 1.800 δραχμές οι 4, δηλαδή 5,28 ευρώ οι 4, οι 4. Το μεταξά είναι 300 δραχμές, 0,88 ευρώ. Τα δύο μπακάρντι είναι.
1: 4 βότκες.
0: Παρέα.
1: Ναι,
0: για παρέα,
1: ναι. Όχι, λέω, τα 1.800 είναι οι 4 βότκες.
0: 4 βότκες, ναι.
1: 4 βότκες. Λιγότερο από 500 είναι, 4,5 είναι.
0: 5,28 ευρώ 4 βότκες. Λίγο παραπάνω από 1 ευρώ.
1: Α, για ευρώ λες.
0: Για ευρώ σου λέω.
1: Ναι. Εγώ λέω 400.
0: Όχι, για ευρώ σου λέω.
1: 450 δραχμές η μία.
0: Το μεταξύ είναι 300 δραχμές, δηλαδή 0,88 ευρώ. Oh. Τα δύο μπακάρντι είναι 900, 2,64. Λοιπόν, ήταν οι εποχές όπου έβγαινες έξω για ένα ποτό και δεν έκανες, ξέρεις, αποταμίευση όλη τη βδομάδα για να πάω να πεις 2-3 ποτά, ξέρω εγώ.
1: Μα το διανοείσαι τώρα το μεταξά κάτω από 1 ευρώ. 0,88. Δηλαδή
0: οι αμοιβές ήταν πολύ μικρότερες εκείνη την εποχή για να κάνεις μια τέτοια σύγκριση, αλλά και πάλι με τη μετάβαση, ας πούμε, από τη δραχμή στο ευρώ, πολλά πράγματα εκτοξεύτηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Κοίταξε, εμένα είναι η πρώτη μου, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος μου μισθός σε γραφείο, δηλαδή ως προγραμματιστής που είχα ξεκινήσει, που ήταν πριν το 1988, νομίζω πως ήταν 40.000 σε mainstream γραφείο. Δεν ήμουν στον Elon Musk. Ένα mainstream γραφείο ήταν 40.000 δραχμές. Άρα 3.000 που έδωσε όλη η παρέα. Ακούγεται λογικό, ας πούμε.
0: Η πρώτη μου αμοιβή, θυμάμαι τώρα, γιατί έχω κρατήσει το μπλοκάκι στο κανάλι 1 του Πειραιά, ήταν 68.000 δραχμές. Ο πρώτος μηνύος με μπλοκάκι κιόλας. Με μπλοκάκι.
1: Με μπλοκάκι αυτό.
0: Μπλοκάκι, ναι, μπλοκάκι τρυπημένο, κανονικό.
1: Όλα.
0: Νόμιμα όλα.

0: Οι διαφορές στα μεγέθη λοιπόν όλων των εποχών πραγματικά είναι εντυπωσιακές, όπως η δραχμή με το ευρώ που λες εκείνης της εποχής. Όπως παραδείγματος χάρη.
1: Μα δεν θυμάσαι ότι με το που ήρθε το ευρώ πήγε η τυρόπιτα ένα ευρώ.
0: Ναι, αμέσως. Ναι. Πολλά πράγματα που ήταν των λίγων δραχμών πήγαν.
1: Και μας φαινόταν και φτηνή.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως μεγάλες διαφορές, ας πούμε, είχε παραδείγματος χάρη σαν σήμερα, ξέρω εγώ, το 1973, ξεκινάει μία. Πρόσεχε να δεις τι ήταν για τότε ρεκόρ. Ξεκινάει μία περιοδία στη Βόρεια Αμερική, η Led Zeppelin, 34 ημερών. Αυτή χαρακτηρίστηκε, Θοδωρή, η πιο κερδοφόρα περιοδία στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τότε. Είχαν κερδίσει 4 εκατομμύρια δολάρια. Είχαν συναυλίες και με θαυμαστές 56.000 ανθρώπους, 58.000, 55.000. Ήταν η περίφημη περιοδία με το Starship, εκείνο το φοβερό jet Boeing 720 που είχαν οι Zeppelin, που είχε μέσα μπαρ, ντους, τηλεόραση, βόλτες κάναν από εδώ από εκεί, υπνοδωμάτια με στα λευκά κτλ. Αυτές ήταν οι περιοδίες τώρα. Αντίστοιχα, όταν γεμίζαν στάδια με 56 και με 55.000 άτομα τότε η Led Zeppelin, η περιοδία του Harry Styles έχει στο Wembley και μόνο που θα πάμε για τον Pepper Experience, έχει 12 συναυλίες στο Wembley. Των 90.000 δηλαδή, μόνο στο Wembley, χώρια όλα τα άλλα που θα πάει, Madison Square Garden κτλ. Μόνο στο Wembley θα έχει 12 συναυλίες από 90.000 άτομα.
1: Ξεκινάει η περιοδία, να πούμε, στις 16 Μαΐου με το Άμστερνταμ στην Johan Cruyff Arena. Ξεκινάει η περιοδία του Harry Styles. Και μάλιστα τώρα που λες σε Λονδίνο, υπάρχει μια πληροφορία από το Page 6 το site σχετικά με τη σχέση του με τη Zoe Kravitz, ότι μπορεί να κάνει δύο γάμους, ένα στη Νέα Υόρκη και ένα στο Λονδίνο, και αυτό να γίνει πολύ άμεσα. Λες, ας πούμε, να γίνει στο Λονδίνο ο άλλος γάμος.
0: Ναι, βέβαια τώρα. Με ένα δισεκατομμύριο δολάρια κέρδη από αυτό το tour. 55 γάμους κάνεις, όχι δύο. Λοιπόν, ένα δισεκατομμύριο δολάρια μάλλον θα του φέρει, λέει, η Ticketmaster έσοδα από αυτήν εδώ την συναυλία. Πάντως, όσα και να του φέρει, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να τον δούμε από κοντά. Αυτό το μοναδικό καλλιτέχνη σε αυτή την περιοδία που είναι στα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πάνω του και στα προσωπικά του είναι πάρα πολύ πάνω του, έτσι.
1: Μα γι' αυτό λοιπόν, το λέμε, πώς γίνει εκείνες τις μέρες.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Σκέψω να γίνει η συναυλία στο Wembley
0: και, γάμος.
1: Και να γίνει και ο γάμος.
0: Εντάξει.
1: Και να έρθει παντρεμένος με τη Βέρα ο Harry Styles.
0: Θα είναι τρομερό. Θα πηγαίνει από κάτω ο ακροατής που θα κερδίσει, η ακροάτρια που θα κερδίσει από τον Pepper και θα του λέει τα Pepper Passwords. Άρε, Harry Styles, να ξέρεις τι περάσαμε για σένα για να έρθουμε. Τα Pepper Passwords λοιπόν είναι οι μαγικές λέξεις που ακούτε εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή. Από τις 6 το πρωί, 6, 8, 10, 12 και μετά από μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Έχετε το νου σας μόλις το ακούτε λοιπόν αυτό. Μπαίνετε στο Pepper 966. Που είναι η φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και το password και τότε ναι, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη μεθεπόμενη Παρασκευή σε 11 μέρες από τώρα, Παρασκευή 15 Μαΐου, εδώ στο πρωινό Pepper.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Chat Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει

0: Έψαχνα μια μέρα το Σαββατοκύριακο, νομίζω Σάββατο, να βρω εισιτήριο για το Διάβολος Φοράει Πράντα, το 2. Λοιπόν, κοίταξα σε ποια σινεμά είναι διαθέσιμο και είδα ότι έχει ανοίξει και το Σινεπαρί. Το θερινό έχει ανοίξει και το Θυσίον. Λοιπόν, το Σινέ Παρί μάλιστα άνοιξε, ήταν το πρώτο θερινό σινεμά που άνοιξε. Άνοιξε 23 Απριλίου, για να καταλάβετε. Δηλαδή, είναι η πιο πρόωρη έναρξη στην ιστορία του θερινού σινεμά στην Αθήνα, 23 Απριλίου. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και προηγούμενο ρεκόρ. Ναι. Το λέω αυτό γιατί.
1: Μπορεί να υπολογίζαν οι άνθρωποι την πρώτη μαγιά με
0: το χιόνι
1: στην Πάρνηθα.
0: Γιατί το Σάββατο 2 Μαΐου στο Θυσίο η θερμοκρασία ήταν 15,2 βαθμοί, που ήταν η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890, ειδικά στο Θυσίο.
1: Ναι, ναι,
0: πέρα,
1: ναι,
0: από τις άλλες περιοχές.
1: Και ένα ψηλό βροχό, έτσι.
0: Πέρα από ότι είχε ντυθεί στα λευκά η Πάρνηθα και όλα τα βουνά στην Παρνασσός, τα Καλάβρητα κτλ. Όμως το πιο hot γεγονός, νομίζω, του μήνα, αθλητικό βέβαια, είναι το Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο ΆΚΑ, στο κλειστό του ΆΚΑ. Και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι στον τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αύριο οι ελληνικές ομάδες παίζουν τα τελευταία τους παιχνίδια, το τρίτο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, με τη Μονακό και τη Βαλένθια αντίστοιχα. Αν κερδίσουν, θα πάνε με 3-0 και θα περάσουν στο Final Four. Εκεί θα παίξει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό με την Φενέρ και ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ. Αν κερδίσουν, θα πάνε στο τελικό. Όπως καταλαβαίνετε, πήραν φωτιά τα εισιτήρια, που είχαν βέβαια διατεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχαν τα εισιτήρια, για να καταλάβετε τιμές, ήταν ένα ακριβό εισιτήριο, ήταν 770 ευρώ. Λοιπόν, υπάρχει site μεταπόλησης που πουλάει το πιο φθηνό πακέτο εισιτηρίων για τις δύο μέρες, τώρα μιλάμε, τώρα, 2.329 ευρώ, και φτάνει τα 11.403 ευρώ για τα VIP σε site μεταπόλησης. Το ξαναλέμε, δεν είναι
1: επίσημες τιμές.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον και VIP. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, αν κάποιος έλεγε στην εποχή του 90 που λέγαμε τότε ότι θα θέλεις 3.800.000 δραχμές για να πάρεις ένα πακέτο εισιτηρίων, θα τον πηγαίνουν κατευθείαν μέσα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
0: Αστυνομίες, εφορίες, όλα και τα λοιπά. Ενώ τώρα σου φαίνεται, εντάξει, ότι είναι ακριβό, ας πούμε. Αλλά να τα δώσουμε, ρε παιδί μου.
1: Πριν το μέσα στην αστυνομία, θα την περνάγανε από ένα ψυχιατρίο, πρώτα από ψυχιατρίο, να δούνε τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Και μετά.
0: Αυτούς που τα δίνουν.
1: Και μετά, ναι. Και μετά μέσα να δούνε που τα βρήκες.
0: Αυτός που τα ζητάει, μια χαρά τα ζητάει. Τώρα αυτοί που τα δίνουν τα λεφτά αυτά. Εκείνη την εποχή, βέβαια.
1: Τρομερό.
0: Τώρα λοιπόν, εντάξει, πώς καταλαβαίνετε.
1: Και αυτό που λες τον 2000, νομίζω ότι είχε ξεκινήσει από 4 από 7 εκατοστάρικα. Δηλαδή ότι ήταν όταν ξεκίνησε, πριν γίνει. Πριν αυτές τις πιθανότητες. Ξεκινήσει με χαμηλές προς
0: τσιμπημένες τιμές. Ας πούμε, πλευρικό ανωδιάζωμα, οι τιμές ήταν 666 ευρώ.
1: Μπράβο, ναι.
0: 464, στο κεντρικό ανωδιάζωμα 750, κανένα δεν παίρνανε και τα 1000 ευρώ. Στο κάτω διάζωμα ήταν 900 ευρώ. Αλλά υπήρχαν και τα VIP,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: ήταν,
1: ναι,
0: ακριβότερα.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα 11.400, δηλαδή για να καταλάβεις, τον 770,
1: ναι,
0: τα πουλάνε τώρα 3.500.
1: Αυτό το διάβασα από το γραφείο, ναι, ναι, φίλος μου. Ένας 3.500. Φίλος μου, τον 770 πήγε 3.500.
0: Πέντε φορές πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.

0: Ήταν 2015 με 2018, όχι περίπου 15 με 18, τρία χρόνια. Ήταν ανάμεσα στο 15 με το 18 που είχε πρώτο παρουσιαστεί έξαρση στον κορυφαϊκό κόλπο της Μοβ Μέδουσας. Είναι παραπάνω από μια δεκαετία λοιπόν και η Μοβ Μέδουσα εξακολουθεί να είναι εδώ, ειδικά στις σποράδες και στην Εύβοια.
1: Πήγε από τον κορυφαϊκό να μην κάνει γύρω Πελοποννήσου.
0: Έκανε, ναι, γιατί ήταν κλειστό το φτιάχνω.
1: Σου λέει τώρα που να πηγαίνουμε Πελοποννήσου γύρω-γύρω, κάνω κορυφαϊκό να πάω και το φτιάχνω στην Αθήνα.
0: Ναι. Μόλις είχε ανοίξει και η διόργα που τη φτιάχνανε, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα έχουν εμφανιστεί πάλι. Οι ψαράδες, για να είμαστε ειλικρινείς, λένε ότι όλο το χρόνο βλέπουν Μοβ Μέδουσες. Η Μοβ Μέδουσα που ήταν, είναι μια επικίνδυνη, δηλητηριώδης τσούχτρα, μέδουσα, η οποία πλέον τη βλέπουν όλο το χρόνο, ενώ παρουσιαζόταν παλιά τους μήνες τους καλοκαιρινούς, από τέλη Απριλίου και μετά. Τώρα τη βλέπουν, λέει, όλο το χρόνο. Πέρσι είχε ζημιά ο τουρισμός, γιατί με την ακρίβεια, όπως λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, με την ακρίβεια των νησιών, κάποιων νησιών, δικαιολογημένοι ή αδικαιολόγητοι, πολύ προτιμούν την Εύβοια και γιατί είναι κοντά και γιατί είναι φτηνότερη και γιατί είναι υπέροχο μέρος, αλλά η Μοβ Μέδουσα ήταν αποτρεπτικό όλο αυτόν τον καιρό. Φέτος λοιπόν εμφανίστηκαν και ο Δήμος, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Δίψου, Βόρειας Εύβοιας κτλ., είπανε ότι έγινε πρόσκληση και υπόγραψε πριν από λίγο ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος για να τοποθετηθεί ένα πλωτό φράγμα, κάτι σαν δίχτυ δηλαδή, για να καταλάβουμε, για προστασία των λουόμενων από τις μέδουσες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή σε μια απόσταση λογική από την ακτή που θα την υπολογίσουν εκείνοι, να μπει ένα πλωτό φράγμα να κρατήσει τις μέδουσες μακριά.
1: Στον Κορυφιακό,
0: Στην Εύβοια. Πάνω ψηλά στα πολιτικά, πώς τα λένε, θα σου πω σε ποιες περιοχές είναι, στα πολιτικά Εύβοιας και στην Εδιψό. Είναι εκεί πέρα που είναι ψηλά προς την Εύβοια. Γι' αυτό έρχεται και από τις σποράδες. Κατάλαβες, πιάνει και τα νησιά που είναι από τις σποράδες. Στον Κορυφιακό ήταν το 15 με το 18, αλλά φτάσαμε.
1: Λέω πως ξαναήρθαν, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Εκεί πέρα πάνω λοιπόν ήρθαν και ήρθαν όλο το χρόνο. Γενικότερα η μέδουσα αυτή πονάει πάρα πολύ.
1: Είδες, έξυπνη, δεν πήγε από την εξωτερική πλευρά της Εύβοιας, πήγε από την εσωτερική.
0: Ναι. Έξυπνο γατάκι.
1: Όχι, από την εσωτερική δεν πήγε.
0: Ναι. Λοιπόν, αν τυχόν λοιπόν σας τσιμπήσει και δεν μπορεί να μην γλιτώσετε, μην βάλετε τα χέρια σας, γιατί τα πλοκάμια θα πάνε στα χέρια και από τα χέρια θα μεταφερθεί σε όλο το σώμα και πονάει πολύ και τσούζει. Απομακρύνετε με οτιδήποτε βρείτε, όχι με υγιεινά χέρια, ό,τι είναι κολλημένο πάνω σας. Να ξεπλύνετε την περιοχή με θαλασσινό νερό και όχι με ζεστό, γιατί το ζεστό νερό του της κάνει. Δεν εννοώ, το γλυκό, με συγχωρείτε. Το γλυκό νερό της κάνει καλό. Αλμυρό νερό θέλει. Να βάλετε πάγο ή κρύες κομπρέσες, αν έχετε κάτι εύκαιρο εκεί. Σίγουρα μία κρέμα κορτιζονούχα που πλέον πρέπει να την έχουμε στην παραλία για οτιδήποτε τσιτήματα. Αντισταμινικό, και αν δείτε ότι τα συμπτώματα χειροτερεύουν με γατάκια στο λαιμό ή πρίξιμο οπουδήποτε, πηγαίνετε ένα νοσοκομείο για μία κορτιζόνη ενδοφλέβα να τελειώνει στο αιρό, μην έχουμε άλλες ταλαιπωρίες καλοκαιριάτικα.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 10. Είναι το πρωινό Pepper. Τάκης Γιάννης, Θοδωρής Μακάρης, κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 10 το πρωί. Και πριν από μια εβδομάδα περίπου, παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Cruise 2027 από τον Νίκο Μόδα σε Chanel. Η παρουσίαση έγινε στο Biarritz της Γαλλίας. Παρουσιάστηκαν διάφορες δημιουργίες του οίκου, που είναι από τους πολύ ακριβούς και τους πολύ πολυτελείς. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις δημιουργίες που ξεχώρισαν ήταν ένα σανδάλι, το οποίο μοιάζει ότι είναι ημιτελές, αλλά είναι κόνσεπτ αυτό. Λοιπόν, τι εννοούμε ημιτελές? Το σχέδιο καλύπτει μόνο τη φτέρνα του ποδιού και στερεώνεται σε 2 λεπτά δεμένα λουράκια, και το υπόλοιπο πόδι είναι εκτεθειμένο χωρίς καν να έχει κανονική σόλα. Δηλαδή, περπατάς, υπάρχει μόνο η φτέρνα, η οποία κουμπάει στο τακούνι, και το υπόλοιπο είναι κενό. Δηλαδή, το πόδι κουμπάει κανονικά ξυπόλυτο. Είναι κόνσεπτ αυτό. Βασίζεται, λέει, στην ιδέα του γυμνού καλύματος φτέρνας, που είναι μινιμαλιστική προσέγγιση, παρακαλώ. Και μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όχι το αχιλλέα. Θα την προστατεύσει.
0: Το αχιλλέας το αντίθετο.
1: Τι φλέβει, τη φτέρνα του.
0: Ο αχιλλέας δεν είχε φτέρνα. Γι' αυτό τον πέτυχε. Τον πέτυχε το βέλος του πάρει, γιατί τον είχε, λέει, τον είχε η θέτης. Τον είχε πάρει, τον κρατούσε από την πτέρνα, τον βούτυξε στην.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις από τότε. Αν φόραγε δηλαδή ο αχιλλέας το παπούτσι της Ανέλ, δεν θα πάθαινε τίποτα.
1: Θα είχαμε αχιλλέα.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρε τώρα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, κάποιοι γράψανε φυσικά στα social πώς μπορούμε να κάνουμε τα γυναικεία παπούτσια πιο άβολα. Και η εταιρεία απαντάει το έχω. Κάποιος, ας πούμε. Γενικώς έγινε πλάκα, αλλά εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι.
1: Τι είπε η εταιρεία, το έχω.
0: Όχι, αυτό είναι. Πλάκα στο.
1: Τρολ θα ήταν αυτό.
0: Ήταν πολύ γνωστή μέσα στην παρουσίαση και τα λοιπά. Το σχολιάσανε. Δεν είναι γνωστό αν θα διατεθεί προς πώληση το σανδάλι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε λοιπόν την τιμή. Εγώ προτείνω, ας πούμε, μαζί με το σανδάλι, και δεν κάνω πλάκα, να δίνουν, ας πούμε, και ένα ειδικό, μια ειδική, πώς το λένε, ένα ειδικό ποτήρι ή μια, ξέρω εγώ πώς να την πω, κανάτα.
1: Κούπα.
0: Ναι. Λοιπόν, και να βάζεις ειδικό νερό. Βρήκα και το πιο νερό. Θα είναι ένα γιαπωνέζικο που λέγεται Φιλίκο.
1: Ναι.
0: Κάνει $600 το λίτρο.
1: Ναι.
0: Καλά, θα πάρεις τώρα παππού, θα βάλεις το 50 λεπτά.
1: Όχι. Πρέπει να είναι όλο κόνσεπτ, ναι. Έτσι. Δεν θα είμαστε φτηνοί στα μπίτερο και κρυμμένοι στα αλεύρι.
0: Οπότε να πλένεις το πόδι σου, πηγαίνεις σε μια δεξίωση, ρε παιδί μου. Ήταν μαύρο το πόδι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Το ξυπόλαιο δεν είναι.
0: Είναι μαύρο αυτό.

0: Πάμε καλημέρα στο Μάικλ.
1: Μάικλ, ναι.
0: Ήμουνα με μια παρέα, λέει, 25χρονων και μου έλεγαν ότι ακόμα και τον καφέ βάζουν το ChatGPT να πει, λέει, παλάμες και διάφορα άλλα, λέει. Που είπαμε, λέγαμε προηγουμένως.
1: Βάζει φωτογραφία, έτσι.
0: Λέγαμε προηγουμένως για αυτόν τον τύπο, ο οποίος είχε. Το ChatGPT του έλεγε ότι σε κινδυνεύει, πιάσε μαχαίρι κτλ.
1: Ναι. Θα του βάζει φωτογραφία και θα του πει, μπορεί να μου διαβάσει.
0: Το κάνουν. Βάζουν παλάμες και τέτοια, βέβαια.
1: Πώ θα γίνουν όλε τώρα καφετζούδες. Πάει, τελείωσε. Χάσαν τι δουλειέ. Λοιπόν, έχει έρθει η Ελένη.
0: Θα πηγαίνεις στην καφετζού και θα παίρνεις δεύτερη γνώμη.
1: Ναι, από εκεί. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 10 και τελειώνει το πρώτο πρωινό πέπερ της εβδομάδας. Οπότε λοιπόν να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν είσαι έτοιμος λοιπόν να ζήσεις το vibe στον Metallica ζωντανά, ναι, οι μέρες φτάνουν 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 26 και η Κοσμοτέ Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψε το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
0: Και μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Την καλημέρα μας λοιπόν έρχεται η Ελένη, η οποία στις 10 ακριβώς θα εκφωνήσει το Pepper Password και το νου σας για να το καταχωρήσετε στην φόρμα συμμετοχής, γιατί πλησιάζουν οι μέρες που κάποια τυχερή θα κερδίσουν το ταξίδι, την μοναδική εμπειρία να δουν το Harry Styles στο Wembley, 4 μέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάλι αύριο πρωί-πρωί εδώ, στο Pepper 96,6, στο Δωρίσμα Βακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.
0: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά να περάσετε μια υπέροχη ημέρα και θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 6.
1: Γεια σας λοιπόν, καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96x6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands.

0: μακιγιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Wembley. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο

Τώρα το Back to Black, εντάξει. Τώρα ξεκινάει η άνοιξη. Θέλουμε να πιστεύουμε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 10. Καλό μήνα, Peppers. Καλή εβδομάδα. Βασικά, όλα καλά. Όσο γίνεται. Χτες, μάλλον τις προηγούμενες ημέρες, εντάξει. Οριακά δεν ανάψαμε καλοριφέρ. Σήμερα πάλι ανοιχτά παράθυρα. 16 βαθμούς τώρα, 20 θα φτάσει. Ήταν, λέει, το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών. Οκ, θα έχουμε να λέμε. Θυμάσαι την Πρωτομαγιά του 26 που χιόνιζε στην Πάρνηθα. Καλά να είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Όταν λέμε ραδιόφωνο, Pepper 96 και 6.

0: Mrs. Robinson, γιατί απλά έτσι θέλαμε κάτι πιο αθώο. Pepper 6 και 6. Εν τω μεταξύ, σε προηγούμενες έτσι πρωτομαγιές στα social, αν θυμάστε, βλέπαμε θάλασσες, παραλίες, αναρτήσεις του τύπου το πρώτο μπάνιο, καλό καλοκαίρι. Τώρα, τζάκι αναμένα, και είδα και μάλιστα μια φανταστική φωτογραφία με δύο ελαφάκια στην Πάρνηθα που χιόνιζε. Αυτό. Όπως καταλάβατε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, διανύουμε την εποχή αυτή του κόσμου, όπου το παράλογο το δεχόμαστε χωρίς πολλές ερωτήσεις. Pepper 96 και 6. Προθετικά, αν μιλήσουμε, θα σας πούμε πως ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη για να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League είναι κάτι το οποίο το θέλεις. Με την Cosmote TV μπορείς να το κερδίσεις, και μάλιστα ταξίδι για δύο άτομα στη Βουδαπέστη. Πώς γίνεται αυτό? Πάρα πολύ εύκολα. Μπαίνεις στο Cosmote Telecom App και πηγαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα. Θα ζήσεις εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Εννοείται ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτά στη Βουδαπέστη. Στην Αθήνα ετοιμαζόμαστε, Peppers, για ένα εξαιρετικό Pepper Chair Session.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Chair Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τώρα το λαϊκό λαχείο κληρώνει

0: Ελληνικό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Add some Depeche Mode to your life.

Λοιπόν, P56 το περιοδικό Rolling Stone δημοσίευε ένα άρθρο το οποίο, σύμφωνα με το οποίο οι εκδηλώσεις χωρίς κινητά αυξήθηκαν κατά 567% παγκοσμίως. Πλέον, λέει, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, περιλαμβάνουν όρους τύπου χωρίς κινητό, χωρίς φωτογραφίες, και ο κόσμος το δέχεται, λέει, πάρα πολύ εύκολο αυτό, διότι αφενός έχουμε, λέει, κουραστεί από τις οθόνες, χρειαζόμαστε κάτι πιο αυθεντικό, και πάρα πολύ απλά, Peppers, έχουμε καταλάβει ότι κάποια πράγματα δεν θέλουμε να τα καταγράψουμε, θέλουμε απλά να τα ζήσουμε.

0: Λοιπόν, το λέγαμε και πιο πριν, τις ωραίες εμπειρίες δεν θέλουμε απλά να τις φωτογραφίσουμε, τις καταγράφουμε. Γιατί πηγαίνει σε μια συναυλία, ας πούμε, και δεν βλέπεις μπροστά σου, γιατί είναι όλοι με τα κινητά ψηλά, καταγράφουν. Κοιτάξτε, καλά κάνουν οι άνθρωποι, πλέον έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά χάνεις τη στιγμή, χάνεις τη συναυλία. Οπότε πλέον θέλουμε να τη ζούμε. Και κάπως έτσι σκεφτόμαστε και για το Pepper Experience. Harry Styles live στο Wembley. 4 ημέρες, 2 άτομα, καλοκαίρι. Ιούνιος, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα από τον Pepper. Το πρώτο Pepper Password, μάλλον το προηγούμενο, στις 10 πέρασε. Μπορείτε ακόμα να μπαίνετε στο site του Pepper, pepper966.gr και να δηλώνετε συμμετοχή. 15 Μαΐου Pepper, στο πρωινό μας, στο Δωρίσμα Μακάρης Τάκης Γιαννούζος, θα κάνουν την κλήρωση. 15 Μαΐου, έτσι, την άλλη Παρασκευή δηλαδή. Οπότε στις 12 έχουμε το επόμενο Pepper Password. Μέχρι τότε, ένα προθετικό μήνυμα, να σας πω, έχει να κάνει με τον καφέ. Το Nespresso με Coffee Plan είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο επιλέγουμε τις κάψουλες που θέλουμε, τις λαμβάνουμε όποτε θέλουμε εμείς. Με την ενεργοποίηση του προγράμματος ξεκλειδώνουμε μοναδικά δώρα, ενώ από την πρώτη κιόλας παραγγελία, με κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ, έχουμε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το ενεργοποιούμε πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες την Nespresso Boutique, μέσω site, app, τηλεφωνικά. Βασικά, ό,τι βολεύει εμάς. Και για τα επόμενα 40 δευτερόλεπτα, ένα φανταστικό Pepper Experience.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Δεν είναι εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά, οχ, οψ, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
10: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό!
12: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
11: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης

Λοιπόν, εμείς την ανήμερα την Πρωτομαγιά με τους 10 βαθμούς που είχαμε καλοκαιρινά κατεβάζαμε, διότι εντάξει, το βλέπουμε να έρχεται το τριαντάρι και θα έρθει πάρα πολύ σύντομα κιόλας και μάλιστα θα έχουμε καλοκαίρι από την άλλη εβδομάδα, κανονικό καλοκαίρι, δεν το γλιτώνουμε, μέχρι εδώ ήταν η δροσιά, οπότε κατεβάσαμε καλοκαιρινά και για μία ακόμα φορά Peppers καταλάβουμε πόσο πολλά ρούχα έχουμε. Φοράμε πάντα τα ίδια και τα ίδια και μάλιστα το ψάξαμε και μία ανάλυση που είχε γίνει το 24 είχε βρει ότι ο μέσος άνθρωπος έχει περίπου 100 με 150 κομμάτια ρούχων στην ντουλάπα του, ρούχα που για κάποιο λόγο αγοράζουμε πάρα πολύ εύκολα ρούχα, φυλάμε για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνουμε και δεν φοράμε. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Οπότε η συμβουλή, η παύλα, αυτό που θα προτροπή θα έλεγα, χαρίστε ρούχα, να γίνει το ξεκαθάρισμα. Ας ξεκινήσει από τις ντουλάπες και μετά θα επεκταθεί. Καλημέρα σε όλους, Pepe96.6, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Λοιπόν, το επόμενο Pepper Chair Session έχει ξεκινήσει ήδη και κάνει πολύ φασαρία στην Αθήνα. Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6 τη Δευτέρα που θα μας έρθει 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα. Παιδιά, προσκλήσεις μόνο μέσω των εκπομπών, μόνο μέσα από τον Pepper 96.6. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και περιμένετε να λάβετε ένα απαντητικό email που θα σας λέει αν έχετε κερδίσει ή όχι. Είπαμε την άλλη Δευτέρα, 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, Θεοδοσία Τσάτσου, Pepper Chair Session. Όση ώρα συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, να σας πω ένα προθετικό μήνυμα, να σας πω ότι το Box Delivery App είναι το μόνο app που βγαίνει πάντα, που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία, και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα τον καιρό. Την άλλη Δευτέρα, ας πούμε, που μας ενδιαφέρει να είμαστε έξω στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. 27 βαθμούς, Peppers. Όπως καταλαβαίνετε, στη θάλασσα.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Chat Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
2: Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε
7: μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Add some silver to your life.

Μάικλ και Ανούκα, κάποτε, πριν ένα χρόνο περίπου, ήταν και ένα εξαιρετικό Pepper Experience. Pepper 96 και 6 αρχίζει κάτι και γίνεται. Διαβάζω ότι έχουν ξεκινήσει και κόβονται κλήσεις στα πάρκινγκ των καταστημάτων, βασικά σε σούπερ μάρκετ, εκεί γίνεται το μεγάλο το κακό, σε αυτοκίνητα και σε μηχανές που παρκάρουν παράνομα, σε θέσεις που προορίζονται για άτομα που έχουν κάποια αναπηρία. Αυτό γίνεται συνέχεια. Όταν λέμε συνέχεια, συνέχεια. Και αν πας να τους πεις κάτι, να τους πεις ότι δεν είναι θέση για εσάς αυτή, θα σου πούνε, έλα εντάξει τώρα, 5 λεπτά. Λοιπόν, τώρα αυτό τελείωσε, θέλω να πιστεύω δηλαδή. Η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, αυτό πονάει περισσότερο, για 60 ημέρες. Και μη σας πω ότι και λίγο είναι.

0: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μια πάρα πολύ καλή συμβουλή. Save your tears. Για κάποια άλλη στιγμή, για κάποια άλλη εποχή, όταν πραγματικά θα υπάρχει λόγος. Μέχρι τότε, εντάξει, Peppers, αντέχουμε, είμαστε παρέα. Pepper 96 και 6. Αν μιλήσουμε για όνειρα, ένα προθετικό μήνυμα. Αν ονειρεύεσαι να πας στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League, τότε τι πρέπει να κάνεις? Μπαίνεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Μιλάμε για ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη, μιλάμε πάντα για δύο άτομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επίσης, τι άλλο έχουμε να σας πούμε? Πως το Nespresso με Coffee Plan είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση. Επιλέγουμε τις κάψουλες που θέλουμε και τις λαμβάνουμε όποτε επιθυμούμε. Ξεκλειδώνουμε μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ έχουμε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το ενεργοποιούμε πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Αυτά τα νέα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Peppers, αυτό χρειαζόμαστε. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα.

0: ολοκληρωμένα η εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
2: Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Bingo, Lacoste και δεκάδες.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

κάτι περίεργο από άποψη καιρού, τρίμερο, Πρωτομαγιά ήταν αυτό που περάσαμε, με το Μάιο να μας βρίσκει ουσιαστικά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μάλιστα και χιόνια στην Πάρνηθα, στον Παρνασσό από ό,τι έβλεπα, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Νομίζω ότι όπου βρεθήκαμε όσοι, τέλος πάντων, φύγαμε και λίγο εκτός Αθήνας, ουσιαστικά περάσαμε ένα τριήμερο που θύμιζε περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Παρ' όλα αυτά, από σήμερα και σιγά σιγά όπως προχωράει η εβδομάδα, θα έχουμε το αντίθετο σκηνικό με πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έτσι λέμε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα εδώ από τον αέρα του Πέβερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Στείλτε μας να μας πείτε τι κάνατε, πώς περάσατε αυτές τις μέρες στο pepper966.gr που είναι το site μας. Επικοινωνούμε, όπως και μέσω Viber στο 6973 966 966.

0: Από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της δεκαετίας του 60, του Burt Bacharach και βέβαια της Aretha Franklin, η οποία δεν τραγούδησε την original εκδοχή. Πρώτη του είχε τραγουδήσει η Dionne Warwick, όμως η Aretha Franklin ένα χρόνο μετά το πήρε και μαζί με το γυναικείο group των Sweet Inspirations του έδωσε έτσι μια άλλη πιο έτσι, δυναμική έτσι, εκδοχή και αγαπήθηκε πάρα πολύ και έχει μείνει κλασικό βέβαια, I Say a Little Pray For You, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και σε ένα ιδιαίτερο edit το ακούσαμε εμείς. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Τώρα με το Day My Rewards coupon νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα Day My Rewards coupons ή ακόμη για να το γιορτάσετε μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα Day My Rewards coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα Day My Rewards coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μαζί μας έχουμε και την Nova η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr και σε λίγο έχουμε cardigans, έχουμε επίσης Harry Styles για την οποία βέβαια σας στέλνουμε να τον δείτε live το καλοκαίρι με Pepper Experience στο Wembley.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6 Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό!
7: Ασύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα!
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
8: Ρωμαίος Σακελαρίου!
7: Τη

0: Και λένε και Energy, γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
1: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Add some Florence to your life.

0: George Gaudi με το I Lost My Soul. Τον έχουμε δει live και σε Pepper Church Session. Έχουμε και ολόφρασκο Pepper Church Session την εβδομάδα που μας έρχεται. Θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια. Θέλω όμως προς το παρόν να σας θυμίσω ότι συνεχίζει το μεγάλος μας διαγωνισμός για το Pepper Experience, όπου σας θέλουμε να δείτε live Harry Styles στο Λονδίνο το καλοκαίρι. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και το American Girls, ένα από τα κομμάτια του νέου του δίσκου, που φυσικά θα ακούσετε live όσοι βρεθείτε εκεί. Ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς, παρέα με μια φίλη ή ένα φίλο. Ο τρόπος συμμετοχής στο Pepper Experience για να απολαύσετε αυτό το live το καλοκαίρι στο Wembley είναι ο εξής: μπαίνετε στο site μας και εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο, στις 4 και στις 6. Το καταχωρείτε και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Περνάμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με John Legend και έχουμε James, Florence and the Machine και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Add some Pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δεν είναι εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες. Θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaro.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Με ένα Pepper Fresh Tracks, το κομμάτι μόλις ακούσαμε, So Easy to Fall in Love, από την Olivia Dean και το δίσκο της που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη, The Art of Loving. Η Olivia Dean, με συγχωρείτε, η οποία είναι μια περίπτωση πραγματικά που είναι ανερχόμενη. Θυμίζω ότι πρόσφατα κέρδισε και Grammy, αλλά και στα Brit Awards έσκησε. Είστε στο Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να μιλήσουμε για το Loafers Copper Church Session που έχουμε την επόμενη εβδομάδα, με καλεσμένη τη Θεοδοσία Τσάτσου, την οποία θα δούμε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, εκεί όπου πραγματοποιούνται πάντα τα Copper Church Sessions. Αποκλειστικά με προσκλήσεις είναι η δυνατή είσοδος. Για να τις διεκδικήσετε, μπαίνετε στο site μας pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται μετά από κάθε εκπομπή. Οι νικητές και νικήτριες ειδοποιήστε με προσωπικό email.

0: CW Stone Kings, στην αέρα του Pepper 96 και 6 με το The Love Me or Die. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Τώρα με το The My Words Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές ή ακόμη για να το γιορτάσετε μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα The My Words Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και έχουμε σε λίγο Teddy Swims, UB40 και πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

ιστορία, μπρέβη στην αέρα του Power 96. Και έξι νωρίτερα ακούσαμε Teddy Swims, που μια τυχερή από εσάς τον είδε και live στη συναυλία που έδωσε στο εξωτερικό με Pepper Experience. Βεβαίως θυμίζω ότι σας στέλνουμε με ολόφρεσκο Pepper Experience να δείτε live τον Harry Styles το καλοκαίρι στο Wembley. Ένας τυχερός, μια τυχερή από εσάς θα πάρει παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη και θα βρεθούν εκεί. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά on air, στον αέρα του Pepper δηλαδή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Δηλαδή τώρα σε λίγο στις 2 θα ακούσετε το Pepper Password, μπαίνετε στο site μας, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο απευθείας στην κλήρωση. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova. Αν θες να κερδίζεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, γιατί με την Nova

0: κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 στις 2. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Add some pepper to your life. Pepper. 96.6. Pepper.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
9: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
16: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
16: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
17: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αν αυτή η έντονη και εθιστική μπασογραμμή που διατρέχει όλο το τραγούδι της Amy σας κάνει υγεία, και όποτε το ακούτε εδώ στον Pepper να αναρωτιέστε τι σας θυμίζει, ορίστε η απάντηση. Ο φίλος και παραγωγός της Amy, ο Mark Ronson, όταν έφτιαξε το κομμάτι, δανείστηκε αυτή την μπασογραμμή από το διάσημο Jump Around των House of Pain. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 2, αρχή της εβδομάδας, αρχή του μήνα φυσικά, λέμε καλό μήνα, και βέβαια με την πεποίθηση ότι θα δούμε κάπου στο βάθος του μήνα καλοκαίρι και όχι ξανά χιόνια στην Πάρνηθα. Επίσης είχαμε ανακοινώσεις στο Σουκού, έρχεται νέο Pepper Church Session με Θεοδοσία Τσάτσου. Μείνετε εδώ στον Pepper, θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο πώς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον Pepper.

0: υπέροχη από Tempo, Pretenders Don't Get Me Wrong εδώ στον Pepper. Και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα, ξεδιαλύνοντας τυχόν παρανοήσεις, ναι, από 1η Ιανουαρίου του 27 μπαίνει σε εφαρμογή ο περιορισμός των social media στα παιδιά κάτω των 15. Το σημαντικό εδώ είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Όλη η πληροφορία στο vodafone.gr. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα σε μια ηλιόλουστη Αθήνα και λίγο πιο δροσερή από ό,τι περιμέναμε. Και MC Solar σε πολύ πολύ λίγο. Projections, Talking in Your Sleep και Radiohead εδώ στον Pepper.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
1: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: πείτε!
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

Αυτή είναι η Γιολά, η οποία έκλεισε την πόρτα στα βαρετά φωνητικά της dubstep κομμάτια της προηγούμενης δεκαετίας. Μπήκε φορτσάτη στο στούντιο με τον Dan Auerbach, τον Black Keys, και βγήκε με το τόσο vintage country soul τραγούδι Starlight που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα απευθυνόμενο στους γονείς Peppers ανάμεσά σας, να τονίσω ότι εν όψη περιορισμού των social media στα παιδιά σας κάτω των 15, η Vodafone προσφέρει τις top λύσεις για ελεγχόμενη, προστατευμένη και ισοδύναμη.

0: διαφοροποιημένη πρόσβαση online. Οι top λύσεις της Vodafone είναι εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafone.gr. Πριν πάμε σε τραγούδι, εσείς έχετε δηλώσει συμμετοχή να κερδίσετε το Pepper Experience για Harry Styles live στο Λονδίνο? Αν όχι, για ακούστε προσεκτικά αυτό που ακολουθεί αμέσως τώρα.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96x6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και τούρτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
13: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

γυρίσματα του βίντεο κλιπ στο Ηρώδιο μια μέρα μετά από το διήμερο sold out live του στην Αθήνα και 2.500 ανάμεσά σας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Coldplay στα social και συμμετείχαν στα γυρίσματα δημιουργώντας υπερατμόσφαιρα συναυλίας μέσα στο αρχαίο θέατρο. Για δείτε, για πετύχετε κάπου online το βίντεο κλιπ ή ξαναθυμηθείτε το υπέροχο και φυσικά κάτι περισσότερο από πρόμο της Αθήνας μέσα από τα social. Feels like I'm falling in love, Coldplay εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Και για να αλλάξω ελαφρώς κουβέντα, φυσικά και έχουμε αγάπη και λατρεία για τη σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Θεοδοσία Τσάτσου και γι' αυτό σας χαρίζουμε μια υπέροχη βραδιά Pepper Church Session αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6 στην Αγγλικανική Εκκλησία. Εκεί την επόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, χορηγός η ΔΕΗ και επειδή η είσοδος γίνεται πάντα, όπως ξέρετε, μόνο με προσκλήσεις, για μπείτε στο site μας pepper96.6.gr. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή, κάνουμε κλήρωση στο τέλος της εκπομπής και οι νικητές θα λάβετε απαντητικό mail από τον Pepper. Γρήγορα μουσικές, James, Harry Styles και Moby, εδώ στον Pepper.

0: διάσημα κατά τεθέν και των 5 ταινιών δράσης Jason Bourne, το Extreme Ways του Moby που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Για κάθε νέα ταινία, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ο Moby ηχογραφούσε μια νέα εκδοχή του κομματιού και ορίζει τώρα από το πουθενά μια κινηματογραφική υπενθύμηση για κατασκοπικό μαραθώνιο. Ο Matt Damon, ούτως ή άλλως στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι εξαιρετικότατος. Εξαιρετικότατος και ο Harry Styles, ο superstar Harry Styles. Σας ταξιδεύουμε το Pepper Experience να τον δείτε live στο Λονδίνο, στο Wembley, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. 4 ημέρες, δεν πάτε και να έρθετε κατευθείαν. 4 ημέρες με σπουδαίες πεπερικές εμπειρίες που σας τις έχουμε σετάρει προπολού και εσείς εκεί απλά παρέα με το αγαπημένο σας πρόσωπο. Και για να ευρεθείτε εκεί πέρα πρέπει να κερδίσετε το Pepper Experience. Πώς γίνεται αυτό? Μπαίνετε στο site μας και διαβάζετε περισσότερα, αλλά δώστε και προσοχή σε αυτό που σας λέω μέσα σε αυτή τη στιγμή. Κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, 4, 6 το απόγευμα, ακούτε στον αέρα του Pepper ακριβώς το Pepper Password. Το πιάνετε, μπαίνετε μέσα στο site μας, το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής μαζί με τα στοιχεία σας και κάπως έτσι δηλώνετε και ξαναδηλώνετε συμμετοχή. Θυμίζω ότι όσες περισσότερες φορές δηλώνετε συμμετοχή, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε το Pepper Experience. Leonard Cohen, Avener και Billy Eilish σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Pepper 96.6.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Ρωμαίος.
8: Γιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Add some David Bowie to your life.

0: Ούτε οι πιο ορκισμένοι μαντονικοί δεν αντιληφθήκαν στην αρχή ότι στο cover αυτού του θρυλικού σίξ της La Bambola ήταν η φωνή της Μαντόνα. Η έκπληξή τους μεγάλη λόγω, υποθέτω, της φωνητικής της προσέγγισης. Αργή, σκοτεινή και με κάποιο μάλλον, θεωρώ, αμερικανικό αξάν εκεί στο ιταλικό. Λευτέρης Κεφαλάς, φεύγω σιγά σιγά. Έρχεται Κοσμάς Ζαβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Πριν φύγω, θέλω να σας πω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα ότι ναι, υπάρχει ο υπερχόμενος περιορισμός των social media στα παιδιά κάτω των 15, όμως η Vodafone φροντίζει για την ισορροπία μεταξύ ανησυχίας των γονιών και ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafone.gr. Θα σας αφήσω με YouTube και Kovacs. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί.

0: και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Experience. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Ελπίζω να περάσετε τέλεια το τριήμερο. Έχουμε σιγά σιγά θερμοκρασία που ανεβαίνει. Την εβδομάδα βλέπω καιρός καλοκαιρινός. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας εδώ αυτό το απόγευμα της Δευτέρας στον Pepper 96.6 και ετοιμαζόμαστε για ένα ακόμα ατμοσφαιρικό Pepper Chart Session την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, η Θεοδοσία Τσάτσου με την πολύ ιδιαίτερη φωνή της που δεν υπακούει σε ταμπέλες και ερμηνεύει εξαιρετικά πολλά διαφορετικά μουσικά είδη, έρχεται στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Η είσοδος, όπως πάντα, είναι με δωρεάν προσκλήσεις που διεκδικείται συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας pepper966.gr, χορηγός ΔΕΗ. Εδώ και αυτό το απόγευμα, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, να και ο Τερίς Σουίμς για τη συνέχεια με το αγαπημένο Bad.

0: Blast from the Past, η Police από τα 80's, το τραγούδι που έγινε η πρώτη τους νούμερο είναι επιτυχία στην Αμερική και όμως αρχικά σκόπευαν να πετάξουν το Every Breath You Take όταν άκουσαν το demo, τίποτα δεν τους ικανοποιούσε μέχρι που ο Sting, όπως λέει η ιστορία, είπε στον κιθαρίστα Andy Summers, έλα και κάνε ό,τι συνομίζεις. Ο Summers έπαιξε το χαρακτηριστικό κομμάτι με την κιθάρα του που είναι πια κλασικό και όλοι κατάλαβαν αμέσως ότι θα γινόταν και έτσι έγινε δηλαδή ένα τεράστιο hit. Πάμε τώρα σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδας ξέρει και πού θα τα βρει. Τα Lidl στηρίζουν την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία από γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση, από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein. Ό,τι θέλεις θα το βρεις στα Lidl, ελληνικό, εγγυημένο και με γεύση για βραβείο. Σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Chat Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
2: Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Add some weekend to your life.

0: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας, ειδικά όταν είναι Δευτέρα, που θες λίγο να αφήσεις το μυαλό να ταξιδέψει. Βοηθάει και η μουσική The Dream, η Steel Corners. 4-6 μαζί στον Pepper 96.6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος ξέρει ότι η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει. Φρέσκο-φρέσκο. Στα Lidl θα βρείτε φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται ολόφρεσκα συσκευασμένα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σας. Και τώρα με το DMA Rewards Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα DMA Rewards Coupons, ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα DMA Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα DMA Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, σας θυμίζω για τα μηνύματά σας στην εκπομπή, στο chat κάτω δεξιά, στο more, στο website μας pepper966.gr.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands.

0: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
1: Πού πέρασες?
0: Στο μεταπτυχιακό!
1: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
0: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

σχεδόν σαν να πετάς με τον ήχο των Naked και Portugal The Man, ήταν το Glide. Είναι ο Pepper 66 και σας θυμίζω τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper με το Βλασόπουλο Travel, Pepper Experience για το live του Harry Styles στις 29 Ιουνίου στο Λονδίνο. Ένα ταξίδι για 2 άτομα για 4 ημέρες, μόνο τα έξοδα πληρωμένα κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Ακούτε στον αέρα το Pepper Password, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο website του σταθμού pepper96x.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 15 Μαΐου 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper με τον Σοδρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ και αυτήν ώρα ο Κοσμάς The Velegas παρέα σας και ένα υπέροχο ατμοσφαιρικό You Do Something To Me για τη συνέχεια από τον Paul Weller. Εδώ θα είμαστε και αυτήν ώρα μαζί μέχρι τις 6.

0: φίλο από τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Θερμόμετρο στους 21 Κελσίου αυτήν ώρα. Νομίζω ότι πρέπει για να ισορροπήσουμε μετά από ένα παγωμένο τρίμηνο. Νομίζω και χιόνια είχε στην Πάρνη, θα δεν ξέρω αν είδατε τα βίντεο. Είναι ο Πέπρος 966, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει μπάρμπεκιου για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και που θα τις βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια. Ακόμα έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης, όπου και αν κυκλοφορείτε η μουσική μας πάντα παρέα σας, εδώ στον Pepper 96.6.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Chat Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
2: Pepper 96.6.

0: Telecom App. Στην ενότητα Moments δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν είναι εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
2: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
3: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
4: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Κολαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Cry και Happy Together, το original από τα 60s, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των Turtles. Στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω ένα προθετικό μήνυμα, τώρα με το They Marry Words Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα They Marry Words Coupons, ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα They Marry Words Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα They Marry Words Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το Pepper Password στον αέρα μας για το διαγωνισμό Pepper Experience που σας στέλνει το καλοκαίρι στο live του Harry Styles. Εδώ είμαστε και σήμερα 4 με 6 ο Κοσμάς, The Velegas, για να ακούμε απόγευμα πρώτο της εβδομάδας. Και σήμερα παρέσεις όπως κάθε μέρα ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί.

0: παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους,

0: Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
0: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Add some pepper to your life.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

We are the people με τους Empire of the Sun να υποδεχόμαστε αυτό το απόγευμα Δευτέρας 4 Μαΐου. Πληροφοριακά βρισκόμαστε στα πρώτα 24 ώρα του Μαΐου. Το υπενθυμίζουμε σε όσους απλά έχουν ξεχαστεί ημερολογιακά. Φτάνουμε στο Μάιο. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και υπενθυμίζω με το καλησπέρα μετά από αυτό το όμορφο τρίμερο που ευχόμαστε να είχατε όλοι. Ότι πριν από λίγο ακούσατε το Pepper Password. Οπότε το καταχωρείτε στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έρχεται σε λίγες ημέρες στο πρωινό Pepper. Με το Δωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, για να μάθουμε ποιοι οι Peppers, ποιος πια με το φίλο ή τη φίλη του, θα βρεθούν στο Λονδίνο το καλοκαίρι για να δουν Harry Styles live από απόσταση αναπνοή στο Wembley και φυσικά να περάσουν ωραία 4 ολόκληρες ημέρες στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα κανονισμένα, όλα τακτοποιημένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Καλή επιτυχία σε όλους σε ένα πραγματικά πολύ πολύ όμορφο Pepper Experience με Harry Styles live. Too sweet, όπως ακριβώς είναι αυτό το Pepper Experience και όλα, για να λέμε την αλήθεια, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

0: ένα όνειρο θερινής νυχτός από ένα all-time classic συγκρότημα, οι Stranglers, στον Pepper 96.6, από τα Pepper Classics που μας αρέσουν πάρα πολύ, ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Δευτέρας 4 Μαΐου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Όχι, δεν είμαστε προετοιμασμένοι στην ερώτηση για την επόμενη αργία και τριήμερο. Θα το βρούμε τώρα και θα επιστρέψουμε με πληροφορίες, γιατί πάντα μετά από μια αργία και ένα τριήμερο ψάχνουμε το επόμενο. Σε λίγο Clint Eastwood από Gorilla στον Pepper 96.6 και pepper96.gr για να ακούτε ζωντανά. Καλησπέρα και πάλι.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Pepper 96.6. Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
3: οχ,
2: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Bingo, Lacoste και δεκάδες

0: γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
1: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Add some Billie Eilish to your life.

0: Ένα από τα ωραία που έχουμε να μοιραστούμε λοιπόν σήμερα, σε αυτή την νέα εβδομάδα, είναι την επόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Έχουμε άλλο ένα πανέμορφο Pepper Church Session, αλλά πολύ διαφορετικό, γιατί φιλοξενούμε τη Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Με καμπάρι φυσικά εκεί, σε άλλο ένα Pepper Church Session, το εμβληματικό ιταλικό απεριτίφ που μας προσκαλεί να απολαύσουμε καμπάρι Spritz και καμπάρι Negroni. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα σε ένα ακόμα Pepper Church Session, αυτή τη φορά με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Προσκλήσεις τώρα στο pepper966.gr και στο τέλος εκπομπής στη φόρμα συμμετοχής. Οι νικητές ενημερώνονται με email. Καλή επιτυχία σε όλους. Αυστηρά είσοδος μόνο με προσκλήσεις λόγω της χωρητικότητας του μαγικού χώρου της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου. Pepper Church Session με Θεοδοσία Τσάτσου.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.

0: Harry Styles Live. Ο Pepe 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepe Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96x6.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
4: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
14: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Pepper 96 και 6.

τραγούδια της Billie Eilish, Blue, στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 7. Ζωντανά σε αυτό το πρώτο απόγευμα της εβδομάδας, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και η μέρα δεν σταματάει, η μέρα συνεχίζει να μεγαλώνει μέρα με την μέρα, λεπτό με το λεπτό. Λίγο μετά τις 8 αρχίζει και βγαίνει ο ήλιος. Πληροφοριακά για το τι συμβαίνει γύρω μας στην πόλη. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που εκεί το γνωρίσαμε λίγο πριν την αρχή των Zeros, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της Dido, που το έγραψε για εκείνη τη στιγμή που η πορεσία ενός ανθρώπου αλλάζει τα πάντα, όπως είχε πει και η ίδια. Here with me από την Dido, αμέσως τώρα. Καλησπέρα και πάλι.

0: Coldplay στο Pepper 96 και 6 απόγευμα Δευτέρας 4 Μαΐου. Επίσης με τον καιρό να αλλάζει προς το καλύτερο μέρα με τη μέρα, εκτός από το ότι η μέρα μεγαλώνει. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε δει και τριαντάρια στις προβλέψεις. Ας ελπίσουμε ότι αυτό ήταν μια μικρή καιρική παρένθεση, αυτό που ζήσαμε το τρίμερο που πέρασε. Time of the Season, πολύ κοντά σε αυτό που συζητάμε, από τους Zombies, ένα από τα πιο όμορφα πεπερικά τραγούδια σε πολύ πολύ στον Pepper 96 και 6, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 8, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα, Χρήστος Παπαδάς, επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Pepper 96 και 6.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς?
8: Ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Και ο Δημήτρης Λεμονίδης σε λίγο θα σας καθοδηγήσει σωστά για να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση για το Pepper Experience που έχει Harry Styles στο Wembley και βόλτες στο Λονδίνο. Καλή επιτυχία σε όλους σε αυτό το πολύ πολύ όμορφο Pepper Experience. Έρχεται ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

0: σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
1: μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει.

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

και κάποιο πρώτο δείγμα από την καινούργια τους δουλειά. Πριν από 2 εβδομάδες οι XX βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί στη σκηνή του Coachella και μας θύμισαν γιατί μας έλειψαν τόσο πολύ αυτά τα 8 ολόκληρα χρόνια. Intro, το intro μας για απόψε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα κιόλας. Ελπίζω να τα περάσατε όμορφα το τρίμερο. Μας τα χάλασε λίγο η πρωτομαγιά βέβαια με αυτή την ψυχρή παρένθεση, αλλά όλα καλά πλέον. Ήρθε στα ίσια το καιρός, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα και πρόσωλο ταχώς για το καλοκαίρι. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε και η συνέχεια με τον Σέζιλ τώρα και το αγαπημένο μας Μπίνι μέσα από τα Pepper Fresh. Για πάμε. Pepper.

0: Elvis, τα πειράγματα των Πνάου και Don't Fly Away, 22 λεπτά μετά τις 8, Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την κλήρωση του Pepper Experience. 11 ημέρες ακριβώς έμειναν ακόμα για να μάθουμε ποια ή ποιος από εσάς θα βρεθεί στο Λονδίνο το καλοκαίρι και θα απολαύσει ζωντανά τον Harry Styles στο Wembley. Ένα τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel, εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και 6 το απόγευμα. Το συμπληρώνετε όσες φορές θέλετε, αρκεί να είναι διαφορετικό κάθε φορά, στο pepper966.gr και την Παρασκευή 15 Μαΐου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Καλή σας επιτυχία.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

0: Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί.

0: Παιδιά, να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: Joker. Πολλά σε πολλούς. Always winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Add some Daft Punk to your life.

0: Origins θα είναι ο τίτλος λοιπόν, και όπως μαρτυράει θα δούμε από την αρχή την ιστορία, πώς πρώτο συναντήθηκε η παρέα, πώς έδεσαν με το Σκούμπι και πώς συστήθηκε η περίφημη Mystery Inc. Δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας ακόμα, σύμφωνα με τις φήμες πάντως θα προβληθεί στο Netflix στις αρχές του 27.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 966. Pepper.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Βάει την πόρα μέσα από τα Pepper Fresh. Μόλις ανέβηκαν και τα καινούργια του μήνα, θα τα βρείτε μαζί και με όλα τα προηγούμενα στο pepper966.gr. Βράδυ Δευτέρας, 4 Μαΐου, λίγο μετά τις 9, καλησπέρα και καλό μήνα και με όσους δεν τα έχουμε πει. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Ο Δημήτρης Λεμονίδης θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 10 ακριβώς και πάμε να ακούσουμε τη Σαντέ τώρα, μέλος και του Rock'n'Roll Hall of Fame σε λίγο καιρό, η οποία αν δεν είχε ανθρώπινη μορφή θα ήταν ένα ερικό, μια νεράιδα ή μια γοργόνα, έτσι όπως τη βλέπουμε και σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο κλιπ αυτής εδώ της κομματάρας.

0: Μπόμπι, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Και σε μία εβδομάδα ακριβώς τώρα επιστρέφουν τα αγαπημένα μας Pepper Church Sessions στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, με καλεσμένη μας την Θεοδοσία Τσάτσου αυτή τη φορά, μία από τις πιο αυθεντικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, η οποία κινείται με τρομερή άνεση από την pop στο rock και από τα blues μέχρι την jazz και το trip hop. Για να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις λοιπόν που είναι απαραίτητες για την είσοδό σας, συμπληρώστε τώρα τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας, στο pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email. Παρέα μας θα έχουμε και το καμπάρι, το εμβληματικό ιταλικό aperitif, για να απολαύσουμε καμπάρι spritz και καμπάρι νεγκρόνι. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα πάντα και τα λέμε εκεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου κατά τις 8.30 το βράδυ, Pepper Church Sessions με τη Θεοδοσία Τσάτσου.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

0: Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Pepper 96.6.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Με το

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Και περιμένετε την κλήρωση από εκεί και πέρα που θα γίνει Παρασκευή 15 Μαΐου στο πρωινό Πέπερ 6 με 10 με τους Θοδωρή Μπαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Να είστε καλά και αύριο εδώ και πάλι στην ώρα μας στις 8 ακριβώς στον Πέπερ 96.6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.

0: στην ενότητα Moments. Δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

7 Δευτέρα στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Δευτέρα 4 του Μάη, να πούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, γιατί ο Μάιος είναι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, αλλά εδώ στη χώρα μας είναι ο προάγγελος του καλοκαιριού. Πέπερ στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως το κάνουμε κάθε βράδυ εδώ ζωντανά στον Πέπερ, για να ακούσουμε μουσικές, να χαλαρώσει το κεφάλι μας, και πώς να μην χαλαρώσει με μια τέτοια έμπνευση που είχαν οι Nouvelle Vague. Είναι Manner of Speaking, το οποίο είναι ένα post-punk τραγούδι του 1985 από την αμερικανική μπάντα Tuxedo Moon. Αν ακούσετε το original και ακούσετε πώς το φανταστήκανε, λες μπράβο, έμπνευση.

0: στον Παπαρζούσα 96 και 6 νυχτά Δευτέρας, με ένα τριήμερο με την απεργία της Πρωτομαγιάς για πολλούς από εμάς. Υπήρχαν άνθρωποι βέβαια που το Σάββατο δουλεύανε, όπως η φίλη Πολίνα που συχνά πυκνά ακούει την εκπομπή και δουλεύει ως πολίτρια, και ήμασταν και ευγενέστατοι περισσότεροι, γιατί αντιλαμβανόμασταν ότι μια ζηλιά, να το πω έτσι, υπάρχει όταν κάποιοι έχουν ένα τριήμερο και κάποιοι δεν το έχουν. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο έκανε ένα μεγάλο δώρο σε εσάς που αγαπάτε τα χειμερινά σπορ. Χιόνισε στα γύρω βουνά, αρκετοί φίλοι μου εμένα τα επισκέφθηκαν και διασκέδασαν με snowboard, σκι κτλ. Οι υπόλοιποι σινεμαδάκι, βλέπω εδώ πως η Αγγελική που της άρεσε πάρα πολύ το The Devil Wears Prada, το Volume 2, πράγματι άρεσε πάρα πολύ και σπάσε και όλα τα ρεκόρ, το πρώτο τριήμερο, τετραήμερο παγκοσμίως σε εισπράξεις. Να θυμίσω Harry Styles, Pepper Experience, μοναδικό, 4 μέρες στο Λονδίνο, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για να ανοίξετε τη φόρμα χρειάζεται να ακούτε Pepper από τις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα, κάθε φορά ένα διαφορετικό password, με αυτό ανοίγετε τη φόρμα. Όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσο καλύτερα για σας, τόσο αυξάνεται τις πιθανότητες. Σας το εύχομαι. Pepper στους 96 και 6, έρχονται οι Cranberries, έρχεται η Σελίνα Γκόμες και πολύ ωραία τραγούδια όπως κάθε βράδυ.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα. Add some Amy Winehouse to your life.

0: Bill Withers στον αέρα του Pepper. And no sunshine. Νύχτα Δευτέρας, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και σημειώστε μια ημερομηνία, Σάββατο 23 Μαΐου. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί έρχεται στην Ελλάδα ο Γκάμπορ Μέι, το οποίο είναι συγγραφέας και βέβαια συγγραφέας του βιβλίου «Όταν το σώμα λέει όχι». Είναι κορυφαίος γιατρός και ομιλητής και συγγραφέας 5 διεθνών best seller, παρακαλώ. Και βέβαια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο που σας είπα το πρωί στις 11.30 στη μικρή σκηνή της Στέγης ένα εργαστήριο με θέμα το τραύμα, την ασθένεια και την ίαση στις τοξικές κουλτούρες. Και βέβαια το απόγευμα στην κεντρική σκηνή της Στέγης στις 7 το απόγευμα θα κάνει μια υπέροχη κουβέντα, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε μαζί με την διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκ. Μαθαίνετε περισσότερα στο onassis.org. Έχουν έρθει πάρα πολλές καλησπέρες. Καλησπέρα στην Αθανασία, στο Δημήτρη, στο Νικόλα, στο Νικολίνιο. Νικολίνιο την πατήσαμε με τη Φεράρι, δεν πειράζει. Εμείς πάντοτε είμαστε Φόρτσα Φεράρι. Στον Ηλία, στο Μάνο. Επίσης καλησπέρα στην Αγγελική, είπαμε για το The Devil Wears Prada. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχονται οι Hooverphonic, έρχονται οι Jungle και βέβαια το πολύ ωραίο τραγούδι των Velour.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, αυτή η υπέροχη φωνή, So Easy to Fall in Love από το καινούριο της άλμπουμ, μία από τις φωνές που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στον Peppers στους 96 και 6 νύχτα Δευτέρας, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Pepper. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και www.pepper966.gr, γιατί είναι πολλά σήμερα τα μηνύματα με διάφορα θέματα, από τα χιόνια μέχρι την κλιματική κρίση, μέχρι τη Φόρμουλα 1. Πολύ σας χαίρομαι, αλήθεια, πολύ σας χαίρομαι για την γκάμα που ανοίγουμε τις κουβέντες εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Pepper.

0: νύχτα Δευτέρας εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Pepper με μια ωραία γλυκιά βραδιά, γιατί περίμενα να περάσει η ώρα να δω αν όντως η βραδιά είναι γλυκιά και ανοιξιάτικη. Είναι, αφήσαμε πίσω μας το ασύλληπτο κρύο βέβαια του Σαββατοκυριακού. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και νομίζω ότι το καινούριο Pepper Church Session είναι μοναδικό, είναι φοβερό και έχει σπάσει και το τηλέφωνό μου, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν. Υποδεχόμαστε τη Θεοδοσία Τσάτσου, την αγαπήσαμε με τους Μπλε, την αγαπάμε με τη σόλο καριέρα της, μία από τις εμβληματικές φωνές της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Μαζί μας έχουμε το καμπάρι, θα σας υποδεχτούν οι άνθρωποι όπως το κάνουν σχεδόν σε κάθε Pepper Church Session. Σας προσφέρουν ένα καμπάρι κοκτέιλ, ένα δηλαδή καμπάρι σπρίτσι, ένα καμπάρι νεγκρόνι. Pepper Church Session, στο site του Pepper υπάρχει φόρμα του διαγωνισμού, έρχεται απαντητικό email, σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

0: Λατρεμένη Daft Punk εδώ στον Peppers του 96 και 6, ό,τι πρέπει είναι το Instant Crush για αυτή την ώρα. Κώστας Παπαζέτης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στον Pepper για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι ένα ντοκιμαντέρ performance που μπορείς να πιείς, ένα θεατρικό έργο χωρίς ηθοποιούς και τεχνικούς, μόνο ένα κουτί και εσείς. Μια μέρα αφιερωμένη σε ομιλίες και εργαστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη και 14 νέα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Είναι η πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης ONX Showcase στην Ελλάδα 21 με 24 Μαΐου στο Onassis. Μαθαίνετε περισσότερα στο onassis.org. Να μην ξεχαστούμε λοιπόν, γιατί είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6. Pepper.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.
5: Pepper.
2: Pepper. 96 και 6.

96 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

0: Ζήτησε.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Pepper 96 και 6.